να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Θυμάμαι ακόμα τα δύο χείλη σου να λένε. Οι άντρες οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως, πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά σου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει,

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

ξένος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκαν όλες οι πληγές. Σιγά σιγά αναρωτήθηκα άμα στα αλήθεια ήθελα, εγκλωβισμένος να με μέσα σε μια θύελλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πιψωσιά, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και με στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους, με φωτιά μα μην το πιάσεις.

Λίγο σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες προσωγράφησα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρε...

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

άγριος πόνος και γνωστός ο δολοφόνος. Συνήθις ύποπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου. Ένα σου φεύγω εμψυχρό, μοιραία σφαίρα κι όμως ζω. Ο πρώτος πόνος θέλει το χάδι του χέρι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σας έχω.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άρτη αφιχθέντες με τεχνικά ζητήματα. Με για το ρολόι, Αντρέα.
0: Τα τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ.
1: Δρομικό είναι.
0: Προσπαθούμε. Καλό φθινόπωρο από μένα, δεν τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Η πρώτη εκπομπή των Galaxians για φέτος, εσύ, εντάξει.
1: Εγώ έκανα μία και μετά δεν έκανα καθόλου, γιατί είχα θέματα με τη μικρή, έπρεπε να ταυτοποιηθεί και πρόκειται να ζητήματα, οπότε ξεκινάω από εβδομάδα.
0: Καλή σε δρομή για τη μικρή σου.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε τώρα να είμαστε σταθεροί.
0: Στο ραντεβού μας.
1: Στο ραντεβού μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αθλητικά. Αν και πολιτική εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσουμε αθλητικά. Γιατί
1: έχουμε παιχνιδάρα αύριο, θα στα πει ο Γεράσιμος, ο οποίος Γεράσιμος
0: έχουμε,
1: δεν απέχει λοιπόν, μακριά από την πολιτική.
0: Κοντά μας. Όχι, όλα πολιτική είναι, μόλις.
2: Καλημέρα,
0: Γεράσιμε. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΝΕΟΛ, τον Γεράσιμο Σαμόλη. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας και σήμερα.
1: Να πούμε ότι είναι πιο διάσημος από τους πολιτικούς τελευταίο Γεράσιμος. Τον βλέπεις χειραψίες, δόθε εκεί, φωτογραφίες, ξανά χειραψίες. Λέω, τρέμε Μιχαλάτε και Λυκούδη.
0: Τρέμετε. Γιατί ο αθλητισμός τραβάει τον κόσμο περισσότερο.
1: Ναι, και βρίσκει και υποστηριχτές και έχει και τον κόσμο μαζί του. Και είναι και πολύ οργανωτικός. Για πες μας τα
3: σχόλια. Το καλό είναι ότι πάμε καλά, εντάξει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όπως είπαμε. Αλλά αν δεν κάνουμε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, δεν υπάρχει αύριο. Αύριο έχουμε ένα μεγάλο μάτς. Παίζουμε με τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Και ένας από τους λόγους που είμαι και σήμερα εδώ είναι αυτός να καλέσουμε λίγο τον κόσμο κοντά μας, όσο γίνεται.
1: Να έρθει να στηρίξει.
3: Να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να δει τι έχουμε κάνει όλο αυτό τον καιρό. Να δουν ότι και εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Και να προχωρήσουμε. Δύο η ώρα είναι το μεσημέρι.
0: Δύο η ώρα.
1: Θα κερδίσουμε.
3: Θα κερδίσουμε, εννοείται, θα κερδίσουμε.
1: Δεν το συζητάμε.
3: Κερδίσουμε. Είναι μια δύσκολη ομάδα γιατί είναι πρώτη φορά στην κατηγορία. Γενικά προέρχεται από πιο μικρές ηλικίες και από φυτώρια, ας πούμε, που έχουν. Αλλά πιστεύω ότι το θα
1: πάμε
3: καλά. Ωραία,
1: μέσα στην έδρα του διπλανού νησιού θα χάσουμε.
3: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλους τους αγώνες εντός έδρας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε.
0: Ποιος είναι ο στόχος φέτος?
3: Ο στόχος είναι η άνοδος στην Β' κατηγορία.
0: Η άνοδος στην Β' κατηγορία.
3: Να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε Β' κατηγορία.
1: Για κάνε μας μια υπενθύμηση του πόσα κοστίζει η ομάδα. Ο Γεράσιμος το έχει πάρει επόμου.
0: Λίγο τον έπιασες κατευθείαν στο οικονομικό. Στο οικονομικό.
1: Ναι, ξέρω γιατί είναι με οικονομικά μεγέθη.
3: Τα κόστη είναι υψηλά, όπως είπαμε. Είναι υψηλά.
0: Τι σημαίνει δηλαδή να έχεις μια ομάδα οικονομικά?
3: Τι σημαίνει? Καταρχήν δεν είμαι μόνος μου, έτσι. Είναι ένα συμβούλιο από 6-7 άτομα. Ο καθένας βοηθάει με τον τρόπο που μπορεί, και οικονομικά αλλά και με τον τρόπο που μπορεί. Και έπειτα είναι οι χορηγοί. Οι μεγάλοι χορηγοί, οι μικροί χορηγοί. Και χορηγός θεωρείται και αυτός που θα δώσει τα 10 ευρώ ή τα 50 ευρώ ή ένα πιάτο φαγητό που θα μας δώσει κάποιες μερίδες, όπως είναι τα εστιατόρια. Πολλά μας έχουν κάνει πολλά δώρο τραπέζια, καλέσματα δηλαδή. Οπότε και αυτοί στην ουσία χορηγοί της ομάδας είναι. Αυτό. Έτσι. Εντάξει, εγώ σας είπα ότι λόγω της ιδιότητάς μου και λόγω ότι είμαι μια αγαπητή παρουσία σε αυτό που κάνω, γιατί το κάνω με αγάπη στην δουλειά μου, πολλοί άνθρωποι λόγω σεβασμού στο πρόσωπό μου ανταποκρίθηκαν και μπήκαν και αυτοί να δώσουν κάτι στο να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει να κάνει καθαρά και μόνο με τον αθλητισμό. Και δεν έχουμε να κερδίσουμε όλοι εμείς τίποτα άλλο από αυτό.
0: Είσαι κάποιο καιρό στη θέση αυτή τώρα.
3: Ναι.
0: Πώς τη βλέπεις, ποιο είναι το βάρος αυτής της θέσης?
3: Το βάρος και το βάρος. Το βάρος είναι οι ευθύνες. Οι ευθύνες είναι ότι είναι όλες πάνω μας, σε 2-3 ανθρώπους. Και σε μένα κυρίως ότι. Όταν δεν θα μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα, θα πάρουν τον πρόεδρο όλοι.
0: Έχουν πάει όπως νόμιζες τα πράγματα, όπως τα εξηγήσεις.
3: Εντάξει, ναι. Το ξέρω ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Δεν είναι τίποτα εύκολο στη ζωή, πόσο μάλλον αυτό. Διότι δεν υπάρχει έσοδο. Δηλαδή δεν ξέρεις ότι
1: πες
3: αύριο
1: κόστη, βρε,
3: θα παραλάβεις.
0: Τι να πείτε,
1: Άστον, ξέρει αυτό.
3: Εντάξει, στην κατηγορία για να διατηρηθείς χρειάζεται πάνω από 130.000 ευρώ.
1: Έτσι, γι' αυτό ήθελα να σου πει τα κόστη, για να δω αυτό το βλέμμα έτσι του Μπούδα.
3: Αυτό.
1: Τα οποία τα βρίσκει ο Γεράσιμος.
3: Τα οποία προσπαθούμε να τα βρούμε και εμείς, μαζί με τους υπόλοιπους. Και το χρόνο. Έτσι, το χρόνο. Εντάξει, είναι
0: νούμερο.
3: Είναι μεγάλο. Καταρχήν είπαμε ότι όλοι οι παίχτες είναι μεταγραφές. Όλοι οι παίκτες είναι μεταγραφές.
1: Πληρώνονται.
3: Πληρώνονται. Έτσι. Ο Θανάσης Σιπιτάνος, που τον είχαμε και πέρυσι, που είναι ένα πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίκτης, όπως και ο Τσέλος, ο Μάριος. Ο Μάριος έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο γιατί προέρχεται από την Α2. Εμείς είμαστε Γ. Οπότε πήραμε παίκτη από Α2. Εντάξει. Οπότε αποσκοπούμε στο ότι αν με το δικό μου πάντα μυαλό, έτσι, ότι αν ανέβουμε στη Β κατηγορία, είναι πιο εύκολο να βρεις παίχτες γενικότερα γιατί είναι πιο υψηλή κατηγορία. Τα budget είναι περίπου τα ίδια. Δεν απέχει πάρα πολύ
0: τα
3: αυτό.
0: Τα ίδια περίπου. Ναι. Άμα πάμε στο Β. Αλλά ανοίγουν πόρτες όμως.
3: Ανοίγουν πόρτες. Πας, αναβαθμίζεσαι.
1: Ναι. Μόνο μεγαλώνουν τα έξοδα να ξέρεις.
0: Έχουν...
3: τα έξοδα
0: έχουν επιχορηγήσει.
3: Τίποτα.
0: Τίποτα. Αν ανέβεται.
3: Τίποτα. Είναι καθαρά μια ομάδα η οποία στηρίζεται στις ίδιες δυνάμεις του νησιού.
1: Γι' αυτό θέλει έναν άνθρωπο με πάθος, γι' αυτό και το συζητάμε τώρα, ο οποίος επειδή δεν έχει κάποιο οικονομικό όφελος
0: στην
1: όλη διαδικασία, παρά έχει φοβερά έξοδα, η προσπάθεια στηρίζεται αμιγώς στο πάθος.
0: Πρέπει να αγαπάς πολύ αυτήν την ομάδα, Γεράσιμη.
3: Πρώτα απ' όλα αγαπώ τον τόπο μου.
1: Είναι και ο ίδιος μεγάλος χορηγός.
0: Πάντα οι πρόεδροι.
3: Εμείς είμαστε, όπως έχεις δει και εσύ, Βάνα, είμαστε.
1: Χορηγοί παντού είναι.
3: Είμαστε παντού. Σε κάθε τέτοια κίνηση την επικροτούμε και πάντα μπορούμε να στηρίζουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει στον τόπο μας. Θεωρώ ότι όταν πάει καλά μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα και την έχει αποδεχτεί ο κόσμος και τη σέβεται, πρέπει και εμείς να μετακυλούμε αυτό, ένα μέρος του ποσοστού που βγάζουμε και να το δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί και εμείς, αν δεν είχαμε τον κόσμο πλάι μας και την υποστήριξη, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Με τις συνεργασίες πήρατε το νέο τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Μούτσιο.
3: Ναι, ναι.
0: Είστε ευχαριστημένοι.
3: Ναι, εντάξει, είναι σπουδαίος προπονητής. Θα δείτε και εσείς τον πρώτο αγώνα, όπως σας έχω καλέσει κιόλας, αν καταφέρετε να έρθετε, θα δείτε μεγάλα πράγματα. Ο πρώτος αγώνας δεν είναι κριτήριο, γιατί θα υπάρχει άγχος και από τις δύο πλευρές και πολύ περισσότερο από εμάς. Όμως οι παίχτες μου είναι έμπειροι. Βασίζομαι σε αυτούς και βασίζομαι και στην εμπειρία του προπονητή που είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Με τις ακαδημίες, πώς πάνε οι ακαδημίες?
3: Οι ακαδημίες θέλουν πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Εγώ δεν περίμενα. Εντάξει, θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να βελτιώσουμε και εκεί το επίπεδο. Ο Μάρκος ο Τζουγανάτος το παλεύει. Πρέπει οι γονείς πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουν να πούνε ότι παιδιά είναι αθλητισμός. Το βλέπουμε
1: δεν είναι
3: σαν...
1: παιδική χαρά.
3: Δεν είναι παιδική χαρά.
1: Ή ξεφορτώνουμε
3: να πάμε
1: τα
3: να αφήσουμε τα παιδιά μας δύο ώρες. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς πιστεύω ότι υπάρχει. Να σας πω κάτι, να το πω ρεαλιστικά. Μπορεί. Είμαι σκληρός σε πολλά πράγματα και κάθετος. Όταν χάνουμε 30-40 πόντους, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Αυτό. Εγώ είπα να βρούμε τη λύση, αλλά για να βρούμε τη λύση πρέπει να βάλω σε ράγες λίγο την ανδρική ομάδα. Όμως έχουμε ανάγκη και τα παιδικά τμήματα, γιατί πρέπει να δίνουμε έμφαση. Όπως, να, ένα παράδειγμα. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν έχει καμία μεταγραφή. Είναι μόνο από παιδιά τα οποία έχουν από ακαδημίες δικές τους και τα μεγαλώνουν. Κάποια γίνονται καλύτερα και τα στέλνουν σε ομάδες όπως Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Και τα υπόλοιπα τα κρατάνε. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός. Δηλαδή είναι 20-21 ετών. Και όπως μου λέει και ο προπονητής, σαν ηλεκτρόνια μου λέει τρέχουν μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει το πάνω κάτω. Πρέπει να, δηλαδή, να ελέγξουμε το ρυθμό τους και μόνο αν κόψουμε το ρυθμό και δεν βρουν ρυθμό ή στο τρέξιμο ή στα τρίποντα, τότε να. Γιατί είναι πολύ δυνατή.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ δίκαιη σύγκριση βέβαια, γιατί υπάρχει μια κουλτούρα σε αυτή την ακαδημία. Επειδή είμαι από Αθήνα και τα ξέρω και του Πλάτου και του γείτονα τα εκπαιδευτήρια και διάφορες σχολές ιδιωτικές δηλαδή έχουν μια παράδοση στο να δημιουργούν ομάδες αθλητικών.
3: Έχουν μια παράδοση, θα δούμε όμως. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει βίντεο, δεν υπάρχει υλικό. Θα δούμε αύριο για αυτό το κομμάτι. Τώρα το υπόλοιπο πρέπει να βελτιωθεί και το δικό μας. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Θα δώσω έμφαση και στις παιδικές ακαδημίες. Αλλά τώρα, όπως ξέρετε.
0: Προέχει το ανδρικό.
3: Προέχει λίγο το ανδρικό. Θα ήμουν χαρούμενος αν κάποια στιγμή με τους γονείς θα μιλήσω και να πούμε πράγματα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλύτερα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όσους μιλάω, όσους παράγοντες του αθλητισμού λένε ότι δεν είναι βάση στα μικρά και στα παιδιά. Εσύ το πας ανάποδα για κάποιο λόγο.
3: Το πάω ανάποδα, γιατί δεν περίμενα. Δεν ασχολήθηκα. Και από τη στιγμή που δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν το γνώριζα το αντικείμενο. Τώρα όμως που το γνωρίζω, θα επιμεληθώ του θέματος, θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Να δούμε εκεί πού υστερούμε. Ρεαλιστικά σας είπα πού υστερούμε. Πιστεύω ότι, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάτι προς Θεού, Αλλά όταν χάνεις 30-40 πόντους, μάλλον μπορεί έτσι να είναι και ένας από τους πολλούς παράγοντες ότι και οι ίδιοι οι γονείς λένε πάμε να αφήσουμε το παιδί στο σπίτι. Εγώ όταν ήμουν αθλητής, θυμάμαι στον Άρη Νικαίας, είχαμε τεχνικές οδηγίες συνέχεια από τους προπονητές, από τη διατροφή μας, από τον ύπνο μας, από το παιχνίδι μας, από το σχολείο μας. Είχαμε την αυστηρότητα. Ήταν όλα πάρα πολύ αυστηρά τα πλαίσια.
1: Ναι,
3: τώρα έχουν αλλάξει, θα μου πεις.
1: Κοίταξε, θα σου πω τώρα τι γίνεται, γιατί αυτό το βλέπω γενικότερα, γιατί και εγώ έκανα από το αθλητισμό σε άλλο πράγμα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ατομικό άθλημα.
1: Ναι, ναι, ατομικά αθλήματα. Εγώ έχω κάνει και ομαδικό άθλημα. Okay, έπαιζα και σε μπάσκετ. Όμως αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει η λογική, όπως υπάρχει και στο σχολείο η ίδια λογική. Έλα μωρέ, και τα παιδιά πρέπει να είναι
3: αυτό.
1: Ναι, μην αυτό. Το μαλώσουμε το παιδί, γιατί όχι, θα το δημιουργήσουμε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Δεν υπήρχε αυτό η προπόνηση δικιά μου.
1: Ναι, εμείς ήταν
3: πολύ
1: αυστηρά. Και ο γονιός σπίτι όταν επένδυε το χρόνο του για να σε πάει κολυβητήριο ή να κάνει ένα ράνι
0: και έβλεπε ότι
1: εσύ ας πούμε το βλέπεις χαλαρούιτα και ο Θεός, έδειχνε ασέβεια, άλλο να μην μπορείς. Αλλά και το να πηγαίνει ο άλλος να σπαταλάει το χρόνο του και εσύ να μη θες, αντιμετωπιζόταν με αυστηρότητα και από το σπίτι διπλή.
3: Ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπουμε ότι.
0: Δεν είναι μόνο εποχή. Δεν είναι μόνο εποχή. Να σου πω τώρα εγώ.
3: Άλλαξε εποχή, θεωρώ εγώ.
1: Ναι, η εποχή.
0: Ο Ολυμπιακό που είμαι στο μπάσκετ. Να σου πω, δεν είναι μόνο εποχή.
3: Να σα πω μια παρένθεση. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει άλλες δραστηριότητες στη ζωή των παιδιών. Υπάρχουν τα τηλέφωνα, τα video games. Που πιστεύουν ότι ασχολούνται με κάτι.
0: Ναι.
3: Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν κομπιούτερ, δεν υπήρχαν video games. Ένα video games και πηγαίναμε σε ένα σπίτι που το είχε ο ένας μία φορά τη βδομάδα να παίξουμε 2 ώρες.
0: PlayStation.
3: Ναι. Ή το Mega Drive που λέγονταν.
0: Το Mega Drive.
3: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε οπότε σαν φιλοσοφία ζωή στον αθλητισμό. Είχαμε εικόνες, διαβάζαμε εφημερίδες. Παίρναμε την αθλητική εφημερίδα για να διαβάσουμε τα νέα. Παίρναμε αθλητικά περιοδικά να διαβάσουμε τα νέα. Δεν σκλωράμε όλη την ώρα ένα τηλέφωνο και για να βλέπουμε όλη την ώρα να είμαστε. Δηλαδή έχει γίνει η έκτη αίσθηση. Δηλαδή, οπότε θεωρώ ότι έχει να κάνει με αυτό. Και κάτι βασικό, ότι όταν μας μάλλον ο προπονητής ήταν σκληρός, οι γονείς μας κράταγαν αυτή τη στάση. Έτσι. Υπήρχε ιεραρχία.
1: Όχι. Να πάμε
3: λοιπόν, τώρα, εάν ο προπονητής γίνει πιο αυστηρός, θα του πάνε 15 σωματεία. Θα τον καταγγείλουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Αλήθεια σας λέω.
0: Τώρα, προπονητής, όπως μιλάγει σε μένα τότε, τώρα, αυτό τον πήγαν φυλακή.
3: Αυτό σας λέω.
1: Γιατί και εγώ τα ίδια. Εμένα με βγάζαν έξω από το νερό, όταν δεν. Γιατί μπορούσα μια μέρα να μην πάω καλά. Με βγάζαν. Με έβλεπε πολύ και ηλικίδα, ναι, και το χειμώνα. Και ο προπονητής μου έλεγε πάρε 2 push-ups, με έβλεπε η μάνα μου και τρώγα ξύλο στο σπίτι.
3: Η κουλτούρα τώρα, παιδιά, δεν έχει αλλάξει. Και στην αντρική ομάδα, αν έρθετε σε μια προπόνηση, θα κάνουν 100 κοιλιακούς. Συνέχεια. Η τιμωρία είναι αυτή. Κάνε.
0: Εκεί υπάρχει δηλαδή.
3: Υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τους μιλάει. Άμα δείτε, θα δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Είναι όπως ήταν τότε. Δεν έχει αλλάξει.
1: Σέβεται τον αθλητή, αλλά υπάρχει αυστηρότητα και πειθαρχία.
3: Μετά το πέρας της προπόνησης, όλα καλά.
0: Ναι.
3: Δεν κρατάμε τίποτα.
0: Αλλά
3: πριν είναι σκληρά. Σκληρές εικόνες που λέμε. Δυστυχώς τα έχουν. Λίγο έχουν γίνει πιο μαλθακάνα από τα παιδιά. Πιο ευαίσθητα. Δηλαδή, αν βρέξει, ξαφνικά βλέπεις ότι δεν τα πάνε τα παιδιά. Γιατί να μην τα πάνε. Εμείς πηγαίναμε μέσα στη βροχή και κάναμε προπόνηση. Καλύτερο θα σε κάνει. Δεν θα πάθεις τίποτα. Τελεία. Έλεγε η μητέρα μας, μα σήμερα βρέχει να το φέρουμε. Μα γιατί τι βρέχει. Επειδή βρέχει, θα παίξουμε κανονικά.
0: Μήπως θα μπορούσε. Καλά, εννοείται. Θα μπορούσε ίσως. Να δημιουργήσει. Θα μπορούσε να μιλήσει με τους γονείς και να τους.
3: Αυτό έχω στο μυαλό μου. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Να κάτσουμε καταρχήν να κάνουμε.
0: Η θα είναι πιο αγωνιστική. Και μια ομάδα που θα
3: η άποψη δική μου είναι, επειδή δεν είναι όλα λεφτά, είναι να πάρω τον Μάρκο που σέβομαι, τον Τζουγανάτο, να κάνω μια κουβέντα ενώπιον των γονιών και να δούμε λίγο τι έχει συμβεί και τι έχει πάει καλά ή άσχημα. Εντάξει. Απλά σας είπα, είμαι άνθρωπος έμπορας, είμαι. Νούμερα είναι όλα στη ζωή. Δυστυχώς, όταν βλέπεις αυτές τις διαφορές, πρέπει να δεις τι έχει φταίξει. Αυτό. Να δούμε τι έχει φταίξει και να βάλουμε ένα κόστος. Να μπορούν και οι ίδιοι γονείς να μεγαλώσουν λίγο το κόστος της ακαδημίας. Δηλαδή, εκεί που βάζουν 30, να βάζουν 50. Αν είναι να γίνουμε καλύτεροι και να ανεβάσουμε τις υπηρεσίες μας, γιατί όλοι οι γονείς θέλουν κάτι καλύτερο. Αλλά πώς, με τι εισοδήματα. Δηλαδή, αν όλοι βάλουμε λίγο το χέρι στην τσέπη, θα πάμε καλύτερα. Οικονομικό είναι το θέμα από εκεί και έπειτα. Αλλά θεωρώ ότι 50, σου λένε 50 είναι πολλά. Παιδιά, 50 ευρώ δεν είναι τίποτα σήμερα. 50 ευρώ για ένα ολόκληρο μήνα δεν είναι τίποτα. Η άποψη δική μου. έχει να κάνει και με την κουλτούρα και με τις εικόνες και με τη φιλοσοφία που θα αποκτήσει το παιδί.
1: Εδώ πας σου κάνει μια κουβεντούλα που την κάνουμε εδώ στο ράδιο που λέει
3: 50.
1: Και σου λέει 50. Μα. Τα 40 λεπτά.
3: Ναι.
1: Όχι το μήνα.
3: Το μήνα με τόσες προπονήσεις και μέσα σε αυτά τα χρήματα θα είναι και τα ταξίδια. Εμείς καλύπτουμε τα...
1: Α, εσείς τα καλύπτουμε.
3: Εμείς τα μεταφορικά. Εμείς καλύπτουμε. Η Levante Ferries μας έκανε δώρο φέτος σαν χορηγός στην αντρική ομάδα όλα τα έξοδα. Και στην παιδική ομάδα το 50%. Να πούμε και εκεί ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Levante Ferries που ανταποκρίθηκε και συνέχισε αυτό που κάνει επί σειρά ετών.
0: Γενικά έχει από όταν έλαβες, είδες μια αύξηση σε αυτές τις χορηγίες και
3: χαμός, στην καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Σου λέω, καμία γι' αυτό σου είπα για το Θεόφιλο και τον Λυκουδί. Βγαίνει έξω, χειραψίες.
3: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Όχι, δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Απλά αυτό. Δηλαδή, το πάλευαν και πριν. Απλά η φιλοσοφία με την προηγούμενη διοίκηση, που είμαστε φίλοι και συνεργάτες, το βλέπω ακόμα, δεν είχαν αυτή την εξωστρέφωση να βγουν να πούνε να ζητήσουν χρήματα ή να κάνουν αυτό όλο. Πραγματικά σας λέω ότι πλέον έρχονται και με βρίσκουν. Όχι, δεν τους ψάχνω πλέον. Μου λέει θέλω κι εγώ. Όλοι θέλουν. Αρκεί να πώς θα το παρουσιάσει.
0: Πολύ ενθαρρυντικό. Πώς θα το πλήσεις αυτούς. Ναι.
3: Ναι, όταν γίνεται μια διαφήμιση ένα προϊόν, γίνεται μια διαφήμιση για να βρει αγοραστές. Το θέμα είναι η κάθε διαφήμιση πώς θα το λανσάρει το κάθε προϊόν. Κάπως έτσι είναι και όλο αυτό, θεωρώ.
0: Οπότε, άρα υπομονή και λίγο, έτσι, γιατί αφενός η αύξηση της αποδοχής από την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα σε συνδυασμό με τις επιτυχίες του ανδρικού ίσως δημιουργήσουν αίσθηση στα παιδιά τα μικρότερα.
3: Όπως είπα και στην προηγούμενη φορά, είναι ότι αν δεν έχουν εικόνες οι μικροί μας φίλοι, δεν έχουμε αύριο. Δηλαδή, αν δεν έχουν πρότυπα, δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Εγώ ενμένω σε αυτή τη θέση. Όλοι λένε τα παιδιά και τα παιδιά και τα παιδιά. Λέω τα παιδιά μαζί με την αντρική ομάδα. Ναι. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Ναι. Μην το ξεχωρίζετε. Είναι λάθος. Εάν δεν έχουν εικόνες, τα παιδιά θα είναι να κάνουν, θα βαρεθούν. Σήμερα δεν θα πάνε. Πάμε αύριο.
0: Να
3: δουν το αντρικό. Καταρχήν να δουν τις ωραίες εμφανίσεις, την αγωνία, το στρες. Το επίπεδο, σας ξαναλέω, έχει ανέβει 4 σκάλες παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτό που με χαροποιεί και που είδα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια εργασίας τόσοι άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μου. Δεν υπάρχει ένας που να έχει πει όχι. Παντού. Αμα με λιγότερα, αμα περισσότερα, αμα ό,τι και αν είναι αυτό. Και το μεγάλο είναι, όπως σας είπα, η Intercar, το κύριος Χριστίδης που μπήκε μέγας χορηγός και αυτός, συνέχισαν τα ηχθοτροφία Κεφαλονιάς. Έτσι, με το καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουν τα ηχθετρόφια Κεφαλονιάς που τα ευχαριστούμε θερμά. Μπήκε και η Λουξ που έχω αντιπροσωπεία, μπήκε το Ξινό νερό που έχω αντιπροσωπεία, μπήκαν 7-8 ενωπία που έχω αντιπροσωπεία, μπήκαν 10 εταιρείες άλλες διαφορετικές που έχω αντιπροσωπεία. Με κάθε τηλέφωνο ήταν και ένα ναι. Αυτό. Απλά γράφω και τους πειράζω. Μην νομίζετε ότι σας έχω ξεχάσει. Δεν έχω προλάβει να έρθει η σειρά. Θα έρθει όμως. Αλλά θεωρώ και από την άλλη είναι αυτό που λέμε ότι όταν έχεις μια σωστή βάση στη ζωή σου, σαν φιλοσοφία, όλο αυτό θα σου βγει και θα σου... Λοιπόν, αυτό δεν το κράτησα στην τσέπη μου, δεν το καρπόθηκα, το πήρα και το έδωσα. Το έδωσα σε ανθρώπους, το έδωσα στον κόσμο, το έδωσα για να μην κλείσει αυτό, αυτή η δομή, να μην κλείσει και αυτή, να μην πούμε έκλεισε και αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ένα λειτουργήμα επί αυτό που κάνουμε. Και σας ξαναλέω, το κάνουμε άνευ. Δεν έχουμε κάποιο οικονομικό όφελος. Εντάξει, πολύ βασικό αυτό. Οπότε χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Μα να σας πω και το άλλο. Χρήματα να μην βάλεις ένα ευρώ. Πες ότι δεν βάλεις ένα ευρώ. Ο χρόνος που χάνεις δεν είναι κόστος.
1: Εργατόρες.
3: Και κάτι άλλο που μου έδωσε θάρρος. Στο πρώτο φιλικό που κάναμε εντός, είχαμε πάνω από 150 παιδιά φιλάθλους μέσα. Έπαθαμε πλάκα, δεν το περιμέναμε. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα χωρίς εισιτήριο και ψιλογέμισε το γήπεδο. Εντάξει. Οπότε ο κόσμος διψάει για νίκες, διψάει για εικόνα, διψάει για αυτό. Του αρέσει όλο αυτό που έχω φτιάξει, όλη αυτή η επικοινωνία που έχω περάσει προς τα έξω. Και όπως είπα και εγώ, ταμπέλες δεν έχουμε, κόμματα δεν έχουμε. Όπως πήρα και στον κύριο Παναγή Καπάτο και αυτός, προμηθεύτηκε μια κάρτα διαρκείας για το πρωτάθλημα και μπορεί να έρθει και αύριο. Όπως είπα και στους υπόλοιπους, πηγαίνετε και στο Κουκουέ, πηγαίνετε και στο Πάσο, πηγαίνετε και στην Αδημο, πηγαίνετε όπου θέλετε να βλέπουμε. Εγώ θα βγάλω φωτογραφίες με τους πάντες. Λοιπόν. Και κάτι άλλο που μου αρέσει και το βλέπω, ότι βλέπουν και ο κόσμος, οι γονείς, θεοποιούν κάποια πράγματα. Σου λέει, ο Σαμόλης είναι πρόεδρος, έχει δώσει ζωή για αυτά. Έρχεται ένας γονέας προχθές, μου λέει να βοηθήσω κι εγώ. Έχω αυτά τα χρήματα. Μπορείτε να τα πάρετε, να κάνετε κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε και μια φωτογραφία μαζί. Έτσι. Okay. Εντάξει, λέω. Εννοείται, λέω, να βγάλουμε όσοι θέλετε. Όχι, μωρέ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι τους άρεσε τελικά όλο αυτό. Τους άρεσε αυτή η εξωστρέφεια και τους άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Και τους άρεσε.
0: Γίνεται μεγάλη δουλειά εκεί πέρα. Εντάξει. Από εκεί που τον Νεόλ την ακούγαμε σαν αντρική ομάδα, οκ, okay, αλλά μέχρι ένα σημείο και ήταν σε μια μάλλον καθοδική πορεία.
3: Ήταν πάντα, πάντα δυνατή. Ήταν πάντα.
1: Ήτανε πάντα.
3: Και έχει πάει και πιο δυνατά. Επί εποχής προπονητής ήταν τότε ο κύριος Καυχής. Είχαμε ανέβει στη Β' και θα πηγαίναμε και Α2 για ένα τρίποντο, χάσαμε τον αγώνα. Είχε γίνει εξαιρετική δουλειά. Τότε ήταν το κομβικό σημείο. Όταν τότε ήταν η μεγάλη χορηγή, ήταν τα εκτετροφή Κεφαλονιάς, θα έπρεπε τότε να μπούμε άλλοι 10 με αγάπη και μεράκι στη διοίκηση και να γίνει, παιδιά, είχαμε τρελή δυνατότητα να πάμε και να φτάσουμε και στην Α1. Τότε όμως να γινόταν αυτό.
0: Ο Καυχής ήταν εξευνησιακό εγώ.
3: Ο Καυχής ήταν πολύ καλός προπονητής. Το έχουμε πάρει από την αρχή. Έχουν έρθει πάλι άνθρωποι που είχαν φύγει γιατί είχαν πει ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή, πολλά τα προβλήματα. Είχαμε ένα θέμα με την τηλεοπτική κάλυψη. Προσπαθούμε να το λύσουμε γιατί και εμείς νέα διοίκηση είμαστε. Μας ξεφεύγουν πράγματα, έτσι. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. 30 του μήνα πρέπει να πληρώσεις και σκέφτεσαι πώς θα φτάσουμε τις 30 για να πληρώσουμε. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να κάνεις και άλλα 15 πράγματα.
0: Τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή.
3: Μέσω YouTube. Πρέπει να πάρουμε τα δικαιώματα.
1: Το live.
3: Το live. Ναι, ναι.
0: Δικαιώματα. Για το YouTube.
3: Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται άδεια. Δεν το είχαμε δει. Παλεύουμε. Ναι, ναι. Παλεύουμε σήμερα να μήπως τα καταφέρουμε. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα αύριο. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία σε όλα. Τις εμφανίσεις μας τις καθυστέρησαν. Παλεύουμε να τις έχουμε αύριο. Παιδιά, δεν τελειώνει. Γιατί λέμε στη δουλειά, έχεις τη δουλειά σου. Έχεις τα χρήματα που έχεις πει να βάλεις και παλεύεις με αυτό. Εδώ είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο.
0: 10 μέτωπα έγινε.
3: Ναι, δεν ξέρεις τι θα γίνει και τι θα ξημερώσει. Έτσι.
0: Και όλα αυτά είναι σε σένα.
1: Είναι τα διαδικαστικά. Πρόσεξε και την επιχείρηση που τρέχει, που είναι αυτοδημιουργητός.
3: Εντάξει, είναι και επιχείρηση που είναι ένα μπέρδεμα. Βέβαια, τώρα τελειώνουμε λίγο από την πολλή δουλειά. Θα σταματήσω κι εγώ περίπου 10 μέρες. Θα εξαφανιστώ να κάνω κάποια στιγμή να δω για τον εαυτό μου κάτι, κάποιες διακοπές, μια εβδομάδα. Κάτι πρέπει να κάνω.
0: Χρειάζεται.
3: Κάποια στιγμή πιστεύω να τα καταφέρω. Και μετά, εντάξει, το άγχος δεν έχω. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι. Το έχω προσπεράσει.
0: Όχι,
3: δεν με επιβαραίνει. Ίσως πολλοί μου λένε, μα γιατί το κάνεις έτσι και συνέχεια κάτι βρίσκεις, κάτι βρίσκεις. Πέρυσι είχα κάτι άλλο άσχετο πάλι σε εμπορικό κομμάτι που το έκανα και έκανα κάποια αγορά. Πάλευα μήνες για να το καταφέρω. Ίσως κάποιοι άνθρωποι πλέον όταν εγώ δεν έχω αυτή την πίεση, να λέω ότι είμαι άρρωστος, κάτι μου φταίει, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι μάλλον.
0: Είσαι εθισμένος σε αυτή την πίεση.
3: Στην πίεση, στην πίεση. Στην πίεση.
1: Τον καταλαβαίνω.
0: Τον καταλαβαίνει.
1: Πάρα πολύ καλά.
3: Δηλαδή τα πέφτουν, λέω. Τι έγινε τώρα, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε λεφτά, μας τα πήρα. Τι γίνεται λέω εδώ πέρα.
1: Όταν είναι ήρεμα το πράγμα, όταν ανησυχείς. Ναι, ανησυχείς. Πεθαίνω.
3: Ξέρετε κάτι, από το 2014 που κι εγώ άνοιξα, έπεσα ρε παιδιά στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή έχω πέσει σε όλα τα δύσκολα γεγονότα της Ελλάδας. Αυτό. Πέσαμε σεισμό, πέσαμε στα capital control, πέσαμε σε μνημόνια, πέσαμε σε COVID. Τα έχω δει όλα. Και όλα αυτά να καλείσαι όταν έχεις ανοιχτές πιστώσεις έξω. Να πρέπει να βρεις τη λύση. Πώς να τη βρεις. Το κράτος, εγώ θα πω και κάτι. Το κράτος βοήθησε σε όλο αυτό το γκικαιώνα. Θεωρώ ότι αν είσαι σωστός και είσαι σωστός με την έννοια, δηλώνεις τα κέρδη σου, δηλώνεις τη φορολογία σου, είσαι συνεπής και όλα αυτά. Εγώ με τις επιστρεπτές τότε προκαταβολές είδα έτσι ένα καλό να πω σαν απολαύει. Δεν είναι ότι το 19 είχα θέμα. Τα θέματα τα είχα. Πιο πολύ πίεση τα προηγούμενα χρόνια με τα capital control. Αυτά δεν τα θέλουμε, καμία χώρα δεν τα θέλει. Είναι κακό για τη ζωή γενικότερα και πιστεύω και εύχομαι να μην ξαναέρθουν. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε πάει σε μια νέα τάξη πραγμάτων, πολύ πιο δύσκολη. Βλέπεις ότι εκεί που μια επιχείρηση είχε 2 πράγματα, τώρα έχει να ασχοληθεί με 13 πράγματα. Ένας λογιστής που είχε να ασχοληθεί με 5 πράγματα, έχει να ασχοληθεί με 150 πράγματα.
0: Λογιστές είναι ΚΕΠ πλέον, σαν ΚΕΠ δεν είναι.
3: Ναι, οι λογιστές είναι σαν ΚΕΠ. Εντάξει, πολλά πράγματα πλέον περνάμε και κάνουμε κι εμείς. Όντως έχουν απλοποιηθεί πολλές διαδικασίες. Αλλά έχουμε ένα κομμάτι δύσκολο που είναι η φορολογία και όλα τα υπόλοιπα που. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι επειδή εδώ είμαστε νησί, μια βραχονησίδα είμαστε. Να το ξέρετε αυτό. Μια βραχονησίδα είμαστε.
0: Θα έπρεπε
3: να υπήρχαν άλλα μέτρα για το νησί μας και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι πράγματα και έχουμε μείνει πίσω αυτό το κομμάτι.
0: Όσον αφορά την στήριξη της πολιτείας, την προσπάθειά σου, την ομάδα.
3: Δεν υπάρχει κάποιος που να πήγα και να μου είπε όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν πήγα και θα πάω σε λίγο. Αυτό είναι.
0: Okay.
3: Αυτό.
1: Κρατική στήριξη εννοείται.
0: Τη πολιτεία.
3: Εντάξει, η πολιτεία, όχι η πολιτεία δεν έχω έσοδα.
0: Έχω στηρίξει και μπορώ να στηρίξει με διάφορους τρόπους.
3: Δεν έχουμε πρόβλημα μέχρι τώρα. Δεν έχω να σας πω ότι πήγα εκεί και βρήκα μια κλειστή πόρτα. Με τον κύριο Καπάτο είπαμε κάποια πράγματα. Με τον δήμαρχο τα πάμε περίφημα. Έχουμε πει κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Ναι, μου είπε. Δεν μου είχε πει κανένας όχι. Όχι, δεν έχω πάρει από κανέναν.
0: Όχι, πρέπει να μην πάρει. Δεν ξέρω κάτι θα γίνει.
3: Δεν καταλάβετε όμως. Από τη στιγμή που μου το είπανε. Όχι, όχι, όχι. Είναι ο χαρακτήρας μου. Έτσι. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι αν μου πούνε το ναι, θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν τα αφήνω έτσι με τίποτα. Στην τύχη δεν αφήνω τίποτα. Θέλουμε 2-3 μονάδες κλιματισμού και ένα μηχάνημα για τις μπάλες που ρίχνει αυτόματα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
1: Και άμα σου πούνε, βρε, ναι, θα βοηθήσουμε, αλλά μετά σου πούνε, συγγνώμη, δεν υπάρχουν κονδύλια και όλα αυτά, τι θα κάνουν.
3: Θα το βρω. Κοιτάξτε, το νησί είναι ένα πολύ.
0: Δεν είπα εγώ, άστο ναι.
3: Ναι. Να δούμε εγώ επειδή δεν θέλω να προτρέχω, ας πάω βήμα-βήμα, χωρίς να βγάζω κάποιο συμπέρασμα. Κρατάω τις κουβέντες που μου έχουν πει και έπειτα υπάρχουν λύσεις Plan B που έχω στο μυαλό μου. Υπάρχουν τόσο σπουδαίοι, ας πούμε, άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, που ζουν στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Κεφαλονίτες,
3: που έχω κάποιες επαφές πλέον μαζί τους, που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν θέλω ξαφνικά να ενοχλήσω όλους τους ανθρώπους μόνο μιας σε ένα χρόνο. Δεν θα εξαντλήσω όλες τις πηγές. Πάμε βήμα-βήμα. Προς το παρόν έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του συλλόγου και την αυριανή ημέρα. Και θεωρώ ότι αν τη βάλουμε στη β' κατηγορία θα είναι πιο εύκολο και εγώ να μην είμαι πρόεδρος για τον επόμενο να μπορέσει να βρει πιο εύκολα άκρη. Γιατί η β' είναι πιο ανταγωνιστική από τη γ'. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε
1: αύριο,
0: πολύ.
1: Λοιπόν,
3: αύριο. Το θέμα είναι αύριο. Ένα γενικό κάλεσμα στον κόσμο.
0: Δύο η ώρα.
1: Εγώ έχω μικρούς στόχους έτσι που... Είναι το συνεπώνυμο.
3: Βήμα, παιδιά. Τις ρίζες μας δεν τις βρήκαμε ακόμα, θα τις ψάξουμε.
1: Ναι, σου έχω πει ψάξτε.
3: Θα το ψάξω. Πιστεύω ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Βέβαια, είναι και ο Παλαιξουριακός, παίζει μία ώρα στο ποδόσφαιρο. Να πω και στον Παλαιξουριακό, εύχομαι κάθε καλό. Μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς, να έχουμε όλοι. Με όλες τις στιγμές, είτε καλές είτε κακές, να είμαστε όλοι μια ομάδα. Και προχτές, δεν σας είπα, κάναμε και τον αγιασμό μας. Βάλαμε και τον παπά να ρίξει και το σουτ. Του λέμε θα το βαράς μέχρι να το βάλεις. Το έβαλε και έφυγε.
0: Με την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σας έδωσε, έγινε ο παπάς χορηγός έτσι όπως
3: είναι. Και χορηγός είναι εκεί υποστηρεχτής φανατικός. Δεν χάνει αγώνα χρόνια τώρα. Έχει αγάπη για την ομάδα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στους ακροατές σας είναι όποιοι μας ακούνε. Μια θερμή παράκληση. Αύριο σας θέλουμε κοντά μας.
0: Δύο η ώρα. Κλειστός Λιξούρ.
3: Να απολαύσουμε όλα αυτά που έχουμε χτίσει όλο αυτό το καιρό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ
3: για το κάλεσμα.
1: Και ήθελε να είναι πολλοί άνθρωποι σαν εσένα έτσι με τόσο πάθος.
3: Υπάρχουν. Να πω και κάτι. Και πολλοί μπορεί να μην έχουν αυτό το κομμάτι, αλλά να έχουν όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε συνδυαστικά, 2-3 μαζί να κάνουν το τέλειο. Έτσι. Το καταλάβατε.
1: Δεν πας και πουθενά μόνος σου.
3: Μόνος σου ποτέ δεν πας. Όχι. Λοιπόν.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, θα μείνουμε στον αθλητισμό. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον νέο πρόεδρο, γνωστό στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαιτητή, με τεράστιο βιογραφικό και παλιό πρόεδρο. Επίσης, τον κύριο Ευάγγελο Μαζαράκη. Κύριε Μαζαράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Και για μένα τιμή είναι που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όσους δεν σας γνωρίζουν, γιατί υπάρχει πολύ νέος κόσμος εκεί έξω, θέλω να μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση του εαυτού σας.
0: Της πορείας σας στο ποδόσφαιρο.
2: CV από το ποδόσφαιρο μέχρι τις σπουδές σας.
1: Λοιπόν, εντάξει. Δεν είμαι και από τον ουρανό πεσμένος. Εντάξει. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών της Κεφαλονιάς. Όταν υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει. Είμαι από τότε διαιτής, έχω εξαντλήσει τη διαιτητική καριέρα, έφτασα στην πρώτη εθνική κατηγορία, έγινα καθηγητής διαιτησίας, έχω πάει 3 φορές στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, έχω συμμετάσχει στην ΟΔΠΕ, στον κανονισμό τότε που φτιάχνονταν από την ΟΔΠΕ κανονισμός για τους διαιτητές, έχω εξαντλήσει πάντως την διαιτητική καριέρα. Το 2000 μεταπήδησα μετά από εκλογή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και μετά από συμβουλές Προέδρων Σωματείων, οι οποίοι ζητήσανε έλα να ανακατευθείς και με αυτό. Νομίζω ότι χωρίς να επαινώ τον εαυτό μου, νομίζω ότι και εκεί έκανα το δυνατότερο. Δηλαδή, Κεφαλονιά που δεν έχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο καθόλου, αξιώθηκε να έχει αντιπρόεδρο στην Επιτροπή, στην ΕΠΟ. Έχω εκλεγεί 2 φορές στο 8, 2 φορές στο Συμβούλιο
0: της ΕΠΟ, ναι.
1: Της ΕΠΟ, αλλά είμαι στις εθνικές ομάδες από το 2000, τον καιρό που έγινα πρόεδρος της Κεφαλονιάς. Ήμουν υπεύθυνος στην Εθνική Ελπίδων. Ήμουν μια περίοδο και στην Νέων και στην Παίδων και στην Γυναικών. Και τελικά ήμουν και υπεύθυνος και στην. Στις ειδικές μορφές ποδοσφαίρου που είναι το φούτσαλ και το beach soccer.
0: Α, ναι, ναι, σωστά.
1: Ήμουν εκεί λοιπόν. Είμαι εκείνος που συνέγραψα, που υπέγραψα τη συμφωνία με τη FIFA να έρθει στην Ελλάδα το 2012 το beach soccer. Εξαιτίας αυτού και από την Ζυρίχη τηλεφωνικά φτιάχτηκε το πρώτο σωματείο που υπάρχει στην Ελλάδα, ο ΑΟ Κεφαλινία, όχι Κεφαλινία, το κάνω λάθος πολύ, ναι. Ο ΑΟ Κεφαλινία, ναι. Με κάθε έτος συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Πέρυσι πήραμε την 6η θέση, πρόπερσε την 5η, την 6η την προηγούμενη θέση. Είναι αυτή η ομάδα η οποία αποκλείστηκε από τις εκλογές της Ένωσης με το αιτιολογικό ότι δεν έχει τα τελευταία χρόνια αγνοείται. Με αυτό αποκλείστηκε από τις εκλογές της Ένωσης. Τέλος πάντων. Δεν ψήφισε δηλαδή. Δεν,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: καλά,
1: με ψήφισα. Δεν με ψήφισα στις εκλογές της τελευταίας. Αυτό θέλω να σας πω. Άσχετο λοιπόν.
2: Πού προπονείται τον beach soccer?
1: Στην Αθήνα.
2: Άθνα,
1: Κεφαλονιά δεν κατάφερε ποτέ να φτιάξει ένα γήπεδο με τόσες παραλίες. Ποτέ. Υποσχέσεις δεν σώσαν όλοι. Δεν τις υλοποίησε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανότατα να μπορούσα να το κάνω εγώ πια, γιατί πια χάσαμε μια διοργάνωση για να φτάσουμε σε αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: φετινή,
0: θα πάμε,
1: που ήταν να κάνουμε το κύπελλο γυναικών της Ελλάδος και δεν έγινε. Ούτε εδώ ούτε πουθενά. Δεν έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τελείωσε λοιπόν αυτό. Έγινε αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, έγινε παρατηρητής παρτίζει αγώνων, όχι διετησία, στην UEFA. Έχω μετάσχει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα με ιδιότητα συμμετοχής στην Επιτροπή της Εθνικής Ομάδας, όχι δεν πήγα δηλαδή το ποδόσφαιρο. Έχω 4 ευρωπαϊκά και 2 τελικούς της Εθνικής Ελπίδων. Ήμουν υπεύθυνος της Ολυμπιακής Ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπεύθυνος σε 2 μεσογειακούς αγώνες. Σε έναν μάλλον, όχι ο δεύτερος, ήταν στην εποχή που εγκαταστάθηκα γιατί ήταν εκλογές, στην Αλμερία της Ισπανίας το 2005, 1 χρόνο μετά την Ολυμπιάδα τη δική μας. Και στην Ολυμπιάδα, δεν ξέρω σας το είπαμε, να υπεύθυνος Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία μου η ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μικρή μεγάλη, αυτή είναι.
0: Τι μικρή μεγάλη εδώ πέρα.
2: Κοντέψαμε να τελειώσουμε,
0: ναι,
2: το εκπομπή.
0: Και πώς αποφασίσατε μετά.
2: Ναι,
0: η ακαδημαϊκή, πάμε στο άλλο κομμάτι.
1: Τελείωσα λοιπόν την ποδοσφαιρική μου αυτή. Ήρθε ο νόμος, η ιστορία από τον Κοντονή. Γνώσε, δεν ξέρω αν την ξέρετε, θέλετε να σας την πω. Παραπέμφθηκα και εγώ μαζί με το Συμβούλιο της ΕΠΟ ως κατηγορούμενος για την Κάρτα Υγείας.

0: την οποία φυσικά δεν είχα υπογράψει. Η κάρτα υγείας έγινε το 2003.
1: Τι, εγώ πήγα, πήγα ένα briefing για το τι είναι για το θέμα.
0: Θα σας πω, γιατί είναι και επίκαιρο. Εγώ πήγα στην ΕΠΟ το 2008. Κατηγορήθηκα λοιπόν μαζί με τα μέλη του Συμβουλίου ότι το 2003 υπέγραψα τη σύμβαση με την εταιρεία εκείνη που ήταν επιζήμια για την ΕΠΟ, για το δημόσιο. Το δημόσιο δεν έδωσε λεφτά και εξαιτίας αυτού αναγκάστηκα, εξαναγκάστηκα μαζί με άλλους 5 που δεν είχαμε καμία σχέση να παραιτηθούμε για να μην εκπέσουμε. Ήταν ένα σχέδιο του κυρίου Κοντονή, του Υπουργού Αθλητισμού τότε. Yeah. Ένα δόλιο σχέδιο. Το λέω με λόγους, τα λόγω γνώσης.
2: Ποιο έτος έγινε αυτό?
0: Έγινε το 2016.
2: 16.
0: Εξαναγκάστηκα λοιπόν να παραιτηθώ και από την αντιπροεδρία της ΕΠΟ, την αντιπρόεδρο στην ΕΠΟ, και από την προεδρία της ΕΠΣΚΙ. Εδώ παραιτήθηκα για να μην εκπέσω. Έκτοτε 10 χρόνια μετά υπήρξε το αίτημα από κάποια σωματεία. Απεδείχθη αυτές τις εκλογές.
2: Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου. Πώς αποφασίσατε να ξαναασχοληθείτε?
0: Καταρχήν, να πω κάτι απλό. Αυτά που πήρα εγώ από το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά πάρει σε προσωπικό επίπεδο. Και σαν κεφαλονιά. Δεν θα έχει κεφαλονιά, ας πούμε. Προσπάθησα να τιμήσω το χώρο μου, γιατί εγώ έχω μια, όπως και εσείς φαντάζομαι, παθολογική αγάπη με την κεφαλονιά. Η κεφαλονιά δεν είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι τρέλα. Κουρλαμάδα που τη λέμε εμείς.
1: Πολύ επίπεδα την έχετε στις εκκλησίες, πάτε, γράφετε, κάνετε.
0: Τι να, εγώ την έχω λίγο, ναι. Το νησί μου το θεωρώ πως είναι ένα ομοίωμα του Παραδείσου, της Βασιλείας του Θεού. Το θεωρώ υπεράνω
2: όλων. Έχει αυτή την επίδραση η κεφαλονιά και το λέω εγώ που δεν είμαι κεφαλονίτης. Παντρεύτηκα εδώ, αλλά έχει αυτή την επίδραση.
0: Εσείς
1: όχι, όχι.
2: Όχι, έχει αυτή την επίδραση, λέω να το αγαπάς.
0: Όχι, που δεν είστε κεφαλονίτης.
2: Α, ναι, ναι.
0: Αυτό λέω, εσείς κάνετε.
1: Πολιτογραφία.
2: Τι να κάνω, δεν μπορούσα.
1: Είναι ερωτικός μετανάστης.
2: Δεν το έλεγχα.
0: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, υπήρξαν κάποιες σκέψεις. Εγώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ άλλο. Πραγματικά, έχω σαν άτομο, σαν Μαζαράκης, έχω κάνει το περισσότερο που θα μπορούσα να κάνω. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να γίνω πρόεδρος στην ΕΠΟ. Κεφαλονιά δεν έχει καθόλου ποδοσφαίρο. Ερασιτεχνικό. Ερασιτεχνικότατο. Τόσο ερασιτεχνικό που οι παράγοντες του ποδοσφαίρου και κάποιοι φίλοι μου εντός παρενθέσεως δεν ξέρουν να διακρίνουν το φιλικό αγώνα από τον προπονητικό αγώνα. Θα σας πω και γι' αυτό, αν έχουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν φίλοι από σωματεία μου λένε: κοίταξε να δεις, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε φωνή, είμαστε γεσμέν, κατέβα να δούμε τι θα γίνει. Το μόνο που κάνουμε είναι κάποιες τελετές ωραίες, κόβουμε την πίτα και τίποτα άλλο, είμαστε εκεί. Εντάξει. Και μου λένε: κατέβα πάλι, ρε παιδιά, λέω. Αυτά τα παιδιά που είναι εδώ τώρα, που ήταν εκεί προηγουμένως, ήταν μαζί μου. Ο αντιπρόεδρος μου ήταν. Εσείς το ψηφίσατε, δεν έβαλα εγώ. Να ξεφύγει και αυτή η ιστορία. Εγώ τον άφησα όταν έφυγα τα 2 χρόνια. Από εκεί και μετά ψηφίστηκε. Δεν πήγε ουρανού κατέβατος. Ωραία λοιπόν. Όχι, λέει, να βάλεις. Από την ώρα που είπα θα βάλω, ο πρώτος άνθρωπος που το έμαθε συμπτωματικά ήταν ο δήμαρχος του Αργοστολίου. Όσο και αν φαίνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Βρισκόμασταν στον Άγιο την Κυριακή του Θωμά,
2: ναι,
0: και στο Οικουμενείο του είπα: Δημαρχέ, θα κατέβω για την Ένωση. Ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία. Και αυτός βεβαίως γέλασε. Μου είπε: ναι, βεβαίως. Γέλασε. Προφανώς το ειρωνεύτηκε και όλα. Σου λέει: πού πάει?
2: Δεν περίμενε. Δεν περίμενε.
0: Βέβαια δεν περίμενε. Γιατί εκστράτευσε ολόκληρη παρέα για να μην εκλεγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε. Κανένας.
0: Δεν περίμενε κανένας.
2: Αλήθεια, ναι.
0: Γιατί λέει και ο Σόλων Ολιβιεράτος, ο φίλος μου, ο άνθρωπος που ανέτρεψε στους Μπουκ, λέει ο Σόλων. Λοιπόν,
2: πλην το Κεφαλονιά που γράψαμε από τότε.
0: Ναι, μόνο το Κεφαλονιά.
2: Το είχαμε γράψει.
0: Το είχε προβλέψει κιόλας και έγραψε.
2: Μας λέγανε ότι είμαστε, έχουμε κόψει λυσίδα.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ όμως ήξερα, μιλούσα με τους προέδρους. Και μιλούσα όχι κάνοντας επισκέψεις, ούτε στέλνοντας τους αντιπροσώπους μου, πολιτικούς ή άλλους παράγοντες να επηρεάσουν. Μιλούσα με τους πρόεδρους και ήξερα ποιος θα με ψηφίσει και ποιος. Εγώ είχα καθαρή άποψη. Οι άλλοι δεν είχαν, γιατί επειδή είχαν συνεχείς επισκέψεις, λέγανε σε όλους: ναι, εντάξει, ρε παιδιά, να δεν θα ψηφίσουμε. Έτσι. Βγάζανε λοιπόν ένα αποτέλεσμα που φαινόταν και εν λόγω νορμάλ 13. Και τα τρία ήταν.
2: Από τα 13 σωματεία, δηλαδή.
0: Από τα 13 σωματεία είχαν αποκλειστεί δύο. Ο Εθνοφρουρός, ο κ. Δρακάτου, και ο Κεφαλονιά που δεν είχε καμία δράση τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι λέει το
2: η απόφαση.
0: Λοιπόν, ξέροντας όλα αυτά, αποφάσισα την τελευταία μέρα της προθεσμίας, κατέθεσα μαζί με ελάχιστους συνεργάτες μου, είναι αλήθεια, δεν είχα πολλούς, γιατί δεν είχα αν είχα, το είχα αναπτύξει, είχα περισσότερο χρόνο και το είχα σκεφτεί νωρίτερα, νομίζω πως θα ήταν 13-0. Πιστεύω.
2: Okay.
0: Όμως δεν ήταν 13-0, δεν έγινε, γιατί εντάξει, και οι άλλοι άνθρωποι είχαν και τις συμπάθειές τους και τα λοιπά. Είχαν και ανθρώπους που μετήχαν μέσα στα ψηφοδέλτια, άλλωστε για ποδόσφαιρο μιλάμε. Δεν πήγαμε να πάρουμε την εξουσία. Το ποδόσφαιρο πήγαμε να αυτούσουμε. Ένα άθλημα. Και όχι ιδιαίτερα υψηλό σε αυτό το νησί. Έτσι και στην Ιθάκη. Η αλήθεια είναι ότι από τους δημάρχους του νομού, ένας που οφείλω να τον ομολογήσω ήταν ο κ. Στανίτσας της Ιθάκης. Στάθηκε βράχος.
1: Τον συμπαθώ πολύ τον κύριο.
0: Πήγα εκεί στο Διονύση. Πήγα στο Διονύση. Μου είπε θέλω τρία πράγματα. Θα τα κάνω και τα τρία του λέω. Πες μου τα. Σου λέω πριν τι θα κάνω. Πρώτον. Να πάω να βρεις τον νυν πρόεδρο. Να του κάνεις πρόταση να κατεβείτε μαζί. Το δεύτερο. Μην δω εδώ πέρα τίποτα γυρολόγους να μοιράζουν λεφτά ή κάτι τέτοια. Γιατί εγώ αποστασιοποιούμαι από σένα. Και θέλω οτιδήποτε γίνεται να το μιλάμε και να το αποφασίσουμε. Και τα τρία δεκτά. Για το πρώτο, πήγατε, βρήκα τον πρόεδρο, τον προηγούμενο πρόεδρο.
1: Το θέλω.
0: Ναι, που είμαστε φίλοι και συμμαθητές 50 χρόνια. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά τότε είμαστε στο ίδιο θρανείο καθόμαστε πάντα.
2: Άλιστα.
0: Όλο το γυμνάσιο και το λύκειο καθόμαστε μαζί. Πήγα λοιπόν και τον βρήκα και μου είπε, όχι, δεν θέλω. Είναι αργά που μου το λες. Εγώ έχω τους ανθρώπους μου. Εντάξει, εγώ θα εκλεγώ, με θέλουν τα σωματεία.
2: Το είχε σίγουρο.
0: Καλή επιτυχία.
2: Μάλιστα.
0: Και έφυγα. Κατόπιν ανέλαβε εργασία η ΕΠΟ.
2: Η ΕΠΟ.
0: Ασχολήθηκε πέραν του γεγονότος ότι έστειλε εδώ, ήρθε εδώ ως δικηγόρος, βρέθηκε νομικός σύμβουλος στην Ένωση ο πατέρας του Προέδρου της ΕΠΟ, κ. Καγκάτσης. Παλιός φίλος μου. Όχι πλέον, αλλά παλιός φίλος μου. Όχι και τώρα φίλος μου, μιλάμε, δεν λέω ψέματα. Βρέθηκε εδώ ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης. Ενώ η Ένωση είχε σύμβουλο τον κύριο Λικούδη, τον Γιάννη.
2: Ναι.
0: Βρέθηκε εδώ να κατευθύνει λοιπόν τα νήματα και να φτιάξει αυτά που ήθελα να φτιάξει. Ωραία. Εμείς εξαναγκαστήκαμε από την παρουσία του κυρίου Καγκάτση στην Κεφαλονιά, που ήρθε εξ Αθηνών ξαφνικά, εμείς δεν ξέραμε τέτοια πράγματα, να ζητήσουμε κι εμείς νομική βοήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Και φέραμε δύο δικηγόρους. Έναν από την Πάτρα και έναν από την Αθήνα. Ο δικηγόρος από την Αθήνα.
1: Αυτό είναι για τις εκλογές.
0: Για τις εκλογές.
2: Ναι, για τις εκλογές.
0: Προσωπικά τους πλήρωσα εγώ, όχι δικαστικός. Μαζί μας.
2: Νομικοί σύμβουλοι.
0: Νομικοί σύμβουλοι. Ο ένας είναι από το Λεξούρι.
2: Συνεπρόσωπο.
0: Ευαγγελάτος. Το Λεξούρι. Ο άλλος από την Πάτρα ήρθε. Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: θέλω να σας πω, αυτούς τους πληρώσαμε εμείς. Δεν μας έστειλε κανείς. Βέβαια, μετά πληρώθηκε ο κ. Καγκάτσης. Και λίγο κακά τη παρουσία εδώ, κόστησε 2,5 με 3 παρατέταρτο, κάτι λεφτά, χιλιάρικα.
1: Για ποιο λόγο του θέλατε αυτού του νομικού σου?
0: Εγώ του νομικού σου έφερα για να αμυνθώ στον κύριο Καγκάτση. Κύριο Καγκάτση, είναι πατέρα του πρόεδρου τη ΕΠΟ. Ήρθε εδώ, συμβουλεύοντα τη σωματεία τη Κεφαλονιά, πώ δεν θα με ψηφίσουν.
2: Τόσο πολύ ακραία.
0: Βέβαια, δεν είστε. Η ΕΠΟ. Και να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Συγγνώμη, η νομική συμβουλή ήταν αυτή. Τι ψήφο θα
0: ακριβώς αυτό
1: ρίξουν
0: ήταν
1: στην κάλπη,
0: δηλαδή,
1: όχι το πώς θα οργανωθεί.
0: Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι ήταν?
2: Πάντως εσείς το περιμένατε το αποτέλεσμα.
1: Τόσο
2: εσείς
1: πολύ, ρε παιδί μου.
2: Εσείς
0: ο ίδιος. Τόσο πολύ. Και τόσο πολύ
1: για ένα τοπικό επίπεδο.
0: Και είναι και το πιο πίσω παρασκήνιο.
2: Ναι.
0: Για πολύ μεγαλύτερο.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι σε κεντρικό επίπεδο.
2: Κεντρικό.
0: Σε κεντρικό. Ακόμα και οι ομάδες οι μεγάλες, οι επαγγελματικές, ενδιαφερθήκανε για το αποτέλεσμα όχι της Κεφαλονιάς μόνο. Κάθε φορά διαφέρονται. Γιατί? Μαζεύουν ψήφους υποστηρικτών για τις εκλογές.
1: Ναι, καλά έτσι γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ακριβώς έγινε. Πήγα λοιπόν μονάχος μου, με παρέα δύο-τρεις φίλους. Δεν ήμουν εντελώς μονάχος, είχα δύο-τρεις φίλους γύρω-γύρω παρέα. Διερευνούμενη είναι και μια προσπάθεια δωροδοκίας που έγινε, απόπειρα μάλλον. Δεν την ξέρω, δεν την έχω καλά, δηλαδή μαρτυρείται και τεκμέρεται ότι προσπαθήσανε κάποιοι να αποσύρουν και την πρόταση που μου έκανε ο Παγκεφαλινιακός, να την πάρουν πόσα θέλετε να την αποσύρετε.
1: Ούτε δεν... σιλιάνικη μαφία να είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα κοιμούνται να είμαστε.
0: Δεν καλά.
1: Είναι και άλλα. Έχω,
0: δεν είναι μόνο Κεφαλονιά. Μην σας πάρω ξανά. Αυτά γίνονται παντού πάντα. Έχω λοιπόν στο προστάσιο μου πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί μιλάμε για λίγο πράγμα, για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για... Δεν μιλάμε για κάτι σπουδαίο. Δεν θα αλλάξουμε τις τύχες του κόσμου εδώ. Δεν θα βοηθήσουμε κάποιον. Θα φτιάξουμε σχολεία κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι τα κομμάτια. Έγιναν λοιπόν οι εκλογές. Δόξα τω Θεώ, τις κέρδισα.
1: Υπήρχε εκεί δωροδοκία.
0: Όχι, δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Απόπειρα
0: είπα. Μπορεί να ήταν και λεκτική, μπορεί να ήταν και τίποτα περίεργο. Εγώ βέβαια, αν δεν μου κατατεθεί επισήμως και εγγράφος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά και να μου κατατεθεί, δεν με αφορά απλά, δεν με ενδιαφέρει.
2: Όντως επικρατήσατε κατά κράτος, δεν είναι.
0: Επικράτησα κατά κράτος. Και μάλιστα ένας εκβιάστηκε να μην με ψηφίσει. Και από την αγωνία του να με ψηφίσει και να μην με ψηφίσει, έβαλε και το άστρο ψηφοδέλτιο μέσα
2: άκυρο.
0: Για να βγει άκυρο. Αλλά με ψήφισε με την καρδιά του. Εγώ αισθάνομαι ότι με ψήφισε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Θα σας πω για τα.
2: Τώρα από εδώ και πέρα.
0: Με ρωτήσατε μισό λεπτό.
1: Α, για τις σπουδές.
0: Για τις σπουδές.
2: Α, ναι, ναι.
0: Εξαιτίας της απομάκρυσης από την ΕΠΟ, τότε και του παραπλησμού, του εξανάγκης παραπλησμού του κ. Κοντονή, τελείωσα τη θεολογία. Αρχίσει και την τελείωσα. Έκανα στο ανοιχτό μετά πολιτισμό, έκανα μεταπτυχιακό θεολογία, πήγα μετά στο πανεπιστήμιο εδώ με κατατακτήριες και έκανα ψηφιακά μέσα και επικοινωνία.
1: Έτσι για να βρίσκονται δίκα.
0: Και τώρα.
1: Γιατί δεν είχε να πέσει.
0: Δεν είχα να τα. Δεν τα χρησιμοποίησα. Εγώ είμαι υπάλληλος στη ΔΕΗ, δεν δούλευα. Δεν χρησιμοποίησα τίποτα από αυτά για δική μου αυτή. Τα πήρα όμως. Τελείωσα το ψηφιακό μέσο και τεχνολογία στην Κεφαλονιά. Ένα πανεπιστήμιο που το χάρηκα. Πραγματικά ήταν και μέσα στο σπίτι μου και ήταν εν τη γενέση του. Είναι σπουδαίο στον τόπο σου να φτιάχνει κάτι. Είναι ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να περιφρουρηθεί με τα όπλα δυνατόν που λέει στην Κεφαλονιά. Έτσι.
1: Το άλλο στο Λιξούρι δεν περιφρουρήθηκε και έκλεισε.
0: Εντάξει. Εμείς φταίμε για όλα. Φταίμε για όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγα λοιπόν εδώ και τελείωσα και τώρα είχα την εξαιρετική τιμή και την εύνοια της τύχης να ασχοληθώ με το άθλημα που μου έμεινε από το ποδόσφαιρο. Ερωτεύτηκα τον Μπιτσόκερ. Το ερωτεύτηκα. Έχω τώρα, διατηρώ από το 12 δύο ομάδες ανδρών και γυναικών με το όνομα ΑΟΚΕΦΑΛΗΝΗ Α. Είναι στην Αθήνα, προπονούνται εκεί. Τα παιδιά είναι όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί εμείς έχουμε μόνο Ελλήνες και έτσι κατά ανάγκη πηγαίνουν αυτές τις εθνικές. Αγαπάω πολύ το άθλημα αυτό. Κάθε χρόνο πάμε στην Πορτογαλία στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και.
1: Στην Αθήνα που παίζετε, που προπονείστε.
0: Προπονούνται σε γήπεδα που υπάρχουν στους παραλιακούς. Υπάρχει ένα Στουρέντι, υπάρχει ένα.
1: Στον Άγιο Καλαμά.
0: Στον Άγιο Κοσμάκα και υπάρχουν κτλ. Ενώ είναι και σαπίζει ένα γήπεδο του beach volley στην παραλιακή. Σαπίζει, πια και το είδα. Παρολίγο να το καταφέρω, να το πάρω στην ΕΠΟ, δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, εξακολουθώ λοιπόν με αυτό το άθλημα το οποίο το αγάπησα και τη μετατροπή του από άθλημα σε ψηφιακό μέσο επαφής και επικοινωνίας που τονίζει τον τουρισμό, την παράκτεια και την νησιωτική Ελλάδα και χώρα. Κάνω διδακτορικό σε αυτό. Έχω πολύ καλή, δεν έχω βοήθεια γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Με βοηθάει η Ομοσπονδία, της οποίας είμαι εν κινήση υποψήφιο μέλος στη διοίκηση. Εν κινήση είμαι, δεν έχω μπει. Είμαι όμως προτινόμενος και σχεδόν τελειωμένο. Είναι, αλλά ακόμα δεν έχει.
2: Okay.
0: Και προσπαθώ να μπολιάσω το άθλημα στο νησί, να έχουμε διεθνείς διοργανώσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιο, Οκτώβριο, που τελειώνει η περίοδος, να αναδείξουμε την Κεφαλονιά σε έναν πόλο τουριστικό.
2: Αθλητικό τουρισμού και στις άκρες της σεζόν. Άρα να τραβήξουμε και λίγο τη σεζόν, πριν και μετά.
0: Είχα και άλλη τύχη. Μετά την εκλογή μου πήγα στην Αθήνα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ μου παραχώρησε, με έβαλε στην Επιτροπή, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο πρόεδρος. Με έβαλε στην Επιτροπή, Τεχνική Επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τους προπονητές. Κάνει σχολές και τα λοιπά. Έχουμε πάρει προέγκριση για δύο σχολές στην Κεφαλονιά. Θα γίνει UFSS στην Κεφαλονιά και θα γίνει και μια πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και ίσως και στην Ευρώπη, προπονητική σχολή του beach soccer. Περιμένουμε τις αποφάσεις με ξένους καθηγητές και τα λοιπά. Στα παρακλάτα θα γίνουν όλα αυτά. Να σας πω λοιπόν, σας είπα για τα
2: ακαδημαϊκά.
0: Και τα ακαδημαϊκά. Να σας πω τώρα για τα εκλογικά για να τελειώσουμε.
2: Ναι.
0: Εστρατεύθηκαν εκτός των άλλων και διάφοροι παράγοντες. Ακόμη ένας ακόμη γυρίζει με το μηχανάκι και λέει: Το Μαζαράκι ψήφισε ακόμη. Του έχει μείνει. Δεν περιμένανε πως θα πάρω την εκλογή.
2: Τι παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες.
0: Βέβαια.
2: Από το Δήμαρχο στο Λίγο.
0: Διοικητική. Διοικητική. Μην το προσδιορίζουμε.
1: Τώρα με το μηχανάκι κάτι μου.
2: Ναι, κάτι.
0: Υπάρχουν, βγαίνουν και γυρίζουν ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι οι εκλογές τελειώσανε. Και σε αυτές τις εκλογές θα γίνουν
2: τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ. Γιατί εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι παίζεται σε επίπεδο πολιτικό και πολιτικό.
1: Έχετε και πολιτική ιδιότητα γι' αυτό.
0: Γιατί είστε... ποια πολιτική ιδιότητα.
1: Είναι γνωστές οι πολιτικές σας
0: απόψεις.
1: Ναι,
0: έχω την έτοιμη να είμαι δεξιός, πειράζει.
1: Ναι, αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
2: Το πειράζει.
0: Το έχω τιμή μου εγώ. Δεν το κρύψα ποτέ. Ποτέ δεν κρύφτηκα. Αυτά που ήμουν πάντα τα έλεγα, ακόμα και ήταν σε κατάφορη αντίθεση με όλο τον κόσμο, το πιστεύω μου, δεν έχω λόγο να το κρύψω και δεν έχω λόγο να ντρέπομαι γι' αυτό. Είμαι αυτό που πιστεύω και εγώ αυτός είμαι αυτά που πιστεύω. Έτσι. Είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Μπορεί να είμαι πολύ αμαρτωλός και είμαι, αλλά είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Μ' αρέσει, αγαπάω την Εκκλησία. Αγαπάω την ενορία μου, τον Άγιο Ελευθέριο. Αγαπάω το ποδόσφαιρο. Λατρεύω τον Μητσόκερ. Τι να κάνουμε. Και να ολοκληρώσω. Και μου ανέθεσε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, και από φέτος είναι στα γρήγορα, τον Μητσόκερ της Ελλάδος. Άρα είμαι και πρόεδρος, παρότι λογικά δεν θα έπρεπε να είμαι, γιατί δεν είμαι κλεγμένος με την ΕΠΟ. Κατά εξαίρεση είναι και την παρεμβάση της Ομοσπονδίας Παγκοσμίου του Μητσόκερ. Μου ανατέθηκε και το Beach Soccer στην Ελλάδα. Τώρα, αν θα γίνεται στη Μύκονο και δεν θα γίνεται στην Κεφαλονιά, ο Μασαράκης δεν θα φταίει. Εγώ είμαι έτοιμος, όπως μου φτιάξουν ένα γηπεδάκι, να φέρω δύο διοργανώσεις ελληνικές. Το πρωτάθλημα Ελλάδος.
2: Αυτό φεύγει από εσάς. Δηλαδή, όμως είναι θέμα και.
0: Είναι θέματα των αρχών.
2: Όποιος το φτιάξει,
0: θα πάρει τις. Εγώ είμαι έτοιμος. Πρόθυμος, εγώ θα το δώσω. Εγώ είμαι πρόεδρος, αρκεί να υπάρξει και το γήπεδο.
2: Πόσο δύσκολο να φτιάξει ένα γήπεδο Beach Soccer, τι απαιτεί.
0: Απαιτεί.
2: Τι απαιτεί, χλωτά.
0: Μια κλούβα,
2: ναι.
0: Καθαρό άμμο, κρυσαρισμένο άμμο για να μην έχει γυαλιά,
2: ναι.
0: Απαιτεί. Και απαιτεί και κερκίδες αν θέλεις βάζεις προκάτι, έτοιμες, αυτές που βάζουν δεν είναι...
2: Σειρώμενες.
0: Δεν είναι, αν θέλεις. Και μια μουσική γύρω-γύρω, γιατί γίνεται το Μπιτσόκερ είναι ένα άθλημα που διεξάγεται ταυτόχρονα...
2: Για... κατασκευή ολόκληρη, μιλάμε...
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια νομοθεσία που αφορά τον Αιγιαλό και τις παράκτητες περιοχές που δεν επιτρέπει με μεγάλη ευκολία διοδοτής και παρεμβάσει εντός Αιγιαλού και σε παραλίες.
2: Μα γι' αυτό όμως είχα όμως πολιτικούς.
0: Γι' αυτό τα έχουν πάρει όλα οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και τραγουδάμε και οι Ιταλοί.
1: Είναι κυβερνητικό.
0: Και οι Ιταλοί, και οι Ιταλοί. Ιταλία έχει γεμίσει γύρω-γύρω γήπεδα του Μητσοκίνου.
2: Συγγνώμη, αυτό όμως
0: έχει επαγγελματικό πρωτάθλημα η Ιταλία, η Ρωσία, η Γαλλία, η Ισπανία. Εμείς
1: ναι,
0: είμαστε...
1: αλλά είναι θέμα νομοθεσίας.
2: Ναι. Την νομοθεσία ποιος την κάνει, ασχή. Η Βουλή.
1: Η Βουλή.
2: Δεν είναι πολιτικό θέμα.
1: Είναι πολιτικό, αυτό λέω.
0: Να σας πω και κάτι. Μπορούμε να μην κάνουμε ένα γήπεδο. Δεν έχω μιλήσει. Δεν μπορώ να πιστεύω.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία να είναι το γήπεδο πάνω στην παραλία. Μπορεί να είναι και στο χωράφι που βλέπει την παραλία.
2: Α. Μάλιστα.
0: Όποιο θέλει.
2: Δεν πιστεύει θα βρει λύση. Άμα εγώ είμαι ο Χ Δήμος, δεν θα πω ποιο.
0: Ναι, εγώ
2: είμαι. Μπορώ να βρω λύση.
0: Έτσι.
2: Πάω σε ένα χωράφι, δηλαδή το γεμίζω άμα το στρώνω.
0: Μεταφέρει άμμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το Ιάμμο.
2: Okay.
0: Που είναι γαλαζιακή, τη μεταφέρουν κάπου από τη Θήβα, κάπου εκεί υπάρχει ένα ποταμό που βγάζει τέτοια, ή πανάκριβη από την Ολλανδία. Έτσι. Αλλά τα αποτελέσματα είναι τεράστια. Τα ξενοδοχεία γύρω-γύρω. Έχω κάνει προτάσει σε πολλού και σε πολλού δήμου κτλ. Τέλος πάντων.
1: Όταν θα ολοκληρώσετε το διδακτορικό και θα του κάνετε μια έρευνα κόστου-οφέλου περί αυτού.
0: Έχω ήδη έτοιμη την έρευνα. Οδεύει προ την ΕΠΟ. Την άλλη εβδομάδα έχω
1: να
0: συνάντηση.
1: Μπορεί να σαν τουριστική.
0: Έχω συνάντηση σαν τουριστική. Με αυτή τι είναι αυτό. Όταν γράφουμε το Μπιτσόκερ κτλ. Και η επίδραση που έχει στου παράκτιου και νησιωτικού προορισμού, αυτή την κατεύθυνση έχει.
2: Δηλαδή, εγώ ήμουν δήμαρχο, σα έλεγα ότι εγώ θέλω να φτιάξω το γήπεδο. Ναι. Μου έχετε και μελέτη έτοιμη, δηλαδή στην ουσία εσείς.
0: Εγώ δεν έχω μελέτη. Δεν μπορώ να το κάνω μελέτη.
2: Εγώ
0: μπορώ να του πω ότι αγαπητέ μου, τον επόμενο Μάιο έχει διεθνή διοργάνωση με 15 εθνικές του αθλήματος και τον Οκτώβριο έχουμε πρωτάθλημα Ελλάδος.
2: Δεδομένο.
0: Παραδείγμα.
2: Δεδομένο
0: είναι. Δεδομένο. Είχα πάρει από το Beach Soccer Worldwide πρόταση επί Παρίσι. Και την έφερα που έλεγε ότι στην Κεφαλονιά θα γίνεται το μεσογειακό κύπελο κάθε χρόνο. Και δεν φτιάχτηκε γήπεδο ποτέ, ούτε έγινε αποδεκτή αυτή. Βέβαια στην Κεφαλονιά τότε ήρθαν και 300 χιλιάρικα από την ΟΕΦΑ για το γήπεδο στα Φαρακλάτα. Το οποίο ατυχώς η Ένωση το έστειλε πίσω στο Δήμο. Και είναι ακόμη στα χάλια που είναι. Δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος, να μην παραξηγηθούμε. Δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος. Λέω απλώς ότι εδώ στον τόπο αυτό. Περνάμε ένα ωραίο καλοκαίρι και συνεχίζουμε να κοιμόμαστε το χειμώνα. Αυτό είναι.
1: Να ρωτήσω το κτίριο, γιατί μου είπατε τηλεφωνικά ότι δεν στεγάζεστε στο ίδιο σημείο που στεγάζεστε.
2: Ναι, βγάλει ανακοίνωση.
0: Όταν, όταν πήγα στην Ένωση, εδώ στη, εγώ απέναντι Μαρκεσίνη, ναι. Ο ιδιοκτήτης μου είπε: έχω ειδοποιήσει ένα χρόνο τώρα. Πρέπει να φύγετε. Φέρνω το παιδί μου που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και θα πιάσει δουλειά. Πρέπει να έχετε φύγει. Ρωτάω τους προηγούμενους. Εμείς το ξέραμε, έχουμε βρει και χώρο, αλλά δεν σας λέμε, λέει, γιατί δεν το πήραμε εμείς. Ακριβώς αυτό. Είναι γραμμένο, είναι μαγνητοφωνημένο στα πρακτικά αυτό.
2: Δεν σας λέμε, δεν είμαστε εμείς.
0: Ναι, δεν είμαστε εμείς, εμείς είχαμε βρει. Βρείτε κι εσείς. Βρήκα λοιπόν το μόνο που μπόρεσα να βρω την ώρα εκείνη, ακριβώς βέβαια, αλλά ήταν το μόνο που βρήκα. Βρήκα λοιπόν ένα πολύ ωραίο χώρο που είναι τα παλιά γραφεία που είχε πάει η ΔΕΗ προσωρινά, η ΔΔΕ. Πλάι στο ΝΕΟΠΗ. Ένα μεγάλο χώρο 103 τετραγωνικά, ωραίο χώρο δύο δωματίων, τεράστιο χώρο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας προσκαλώ, τα θέλετε, να το δείτε. Ίσως στις 16 του μηνός, στις 11 του μηνός που είναι τα γενέθλια, τα 46 γενέθλια της Ένωσης, να κάνουμε τον αγιασμό του κτηρίου και δεν ξέρω ακόμα αυτό παίζεται. Πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν μπορώ να
2: το σε κλείσει δηλαδή.
0: Μένουμε εκεί από τον Ιούνιο μήνα είμαστε εκεί. Μετά από τον Ιούλιο μήνα, 16. 11 Ιουλίου εκλέχτηκα, 12 πήγα στην Ένωση, 15-16 Ιουλίου είμαστε στο νέο κτίριο. Ήταν ανάγκη.
1: Για πείτε μας λίγο ποιοι είναι οι στόχοι σας τώρα για το έτος.
0: Λοιπόν, επειδή υπογύρισα και επειδή δεν μου χρωστάει κανείς τίποτα, αλλά χρωστάω στην Κεφαλονιά, χρωστάω καταρχήν εγώ στο ποδόσφαιρο της Κεφαλονιάς. Από αυτό αναδείχτηκα. Από το ξερό γήπεδο του Αργοστολίου αναδείχτηκα. Οι ομάδες μας έχουν πάρει τη φθήνουσα απορία που έχουν σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι τοπικό εδώ, έχουν μειωθεί. Ευτυχώς στην Κεφαλονιά τώρα δύο μήνες παρουσιάζεται μια αυξητική πορεία. Έχουμε νέες ομάδες, τις οποίες ομάδες τις φτιάχνουν τα χωριά και οι παράγοντές του. Εγώ δεν φτιάχνω ομάδες, δεν δικαιούμαι και δεν φτιάχνω. Γιατί μερικοί λένε ότι φτιάχνει ο Μαζαράκης για να αυξήσει τη δύναμή του. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν φτιαχτεί ήδη η ΑΕΚ Κεφαλονιάς κατά τη Τεταρτιά και ο Ηρακλής Πρόνων. Αυτός ο Ηρακλής Πρόνων που έχει ένα γήπεδο κατεστραμμένο στα Τζανάτα.
2: Τι γήπεδο, δεν γήπεδο, εκεί πέρα είναι Βοσκότοπος.
0: Βοσκότοπος. Τα παιδιά αυτά ξαναφτιάξαν την ομάδα τους.
1: Η ΑΕΚ Κεφαλονιάς μου έφερε χαρτιά, ο Ηρακλής Πρόνων όχι.
0: Ο Ηρακλής Πρόνων είναι πρόσφατος. Είναι πρόσφατος και αυτές τις μέρες προφανώς θα έρθουν να μιλήσουμε και για τις άδειες. Παρακαλώ, μήπως μου διαφύγει. Λοιπόν, δύο αυτά. Είναι ακόμα στο δικηγόρο, έχω πληροφορίες, άλλα τρία σωματεία, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός Κεφαλονιάς, τον οποίο λένε πως τον έφτιαξα εγώ, δεν έχω καμία σχέση, καμία όμως. Οι παλιοί παίκτες του προφανώς τον φτιάχνουν και θα φτάσουμε, θα μεγαλώσει η δύναμη μας, θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Δεν έχουμε γήπεδα. Ελπίζω πως θα φτιαχτεί η Φαρακλάτα και ελπίζω ότι θα αποκατασταθεί κυρίως στη Ιθάκη.
1: Ήδη υπήρχε συνωστισμό στο γήπεδο και το θέμα του Ιθάκη.
2: Κάνατε και παρέμβαση για την Ιθάκη.
0: Έκανα και παρέμβαση για την Ιθάκη. Η Ιθάκη, νότιος Ιθάκη, δεν έχει γήπεδο 5 χρόνια. Καθόλου γήπεδο. Είναι τραγικό. Τραγικό. Και βέβαια χθες μου είπαν πως τα Φαρακλάτα δουλεύουν. Πήγα εγώ χθες, δεν δουλεύει κανένας. Μπορεί να δουλεύουν άλλες ώρες, αλλά δεν είδα εγώ να δουλεύουν. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε και τα δύο πολύτιμα αυτά γήπεδα.
2: Τέλος Οκτωβρίου.
0: Έτσι, ναι, ετάπητα να στρωθεί. Ναι. Δεν είναι, έχουν κάτι το που Φαρακλάτα. Καταρρέχει απειλές, οι πυλώνες κτλ. Θέλει πάρα πολύ δουλειά τα Φαρακλάτα. Τα Φαρακλάτα
1: είναι εγκαταλειμμένο πολύ.
0: Εγκαταλείφθηκε και ανοίξανε και τις πόρτες για να μπαίνει όποιος θέλει μέσα να κάνει ό,τι θέλει. Και απορώ πως δεν έχουν φύγει και τα μεταλλικά κομμάτια. Γιατί αυτά πρέπει να πάνε από για να λιώσουν. Ξέρω, κάποιοι τα μαζεύουν. Δεν ξέρω ποιοι.
1: Ερώτηση. Θέλω να σας κάνω. Είναι βασική αυτή η ερώτηση.
0: Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μου ρωτήσετε τα πάντα.
1: Στο γήπεδο γίνεται προπόνηση στίβου. Είναι καινούριο το Ταρτάν. Υπήρχε πάντα πρόβλημα με τις ώρες και τη διαχείριση του χώρου. Τώρα έρχεται και ο Παλιξουριακός και παίζει στο γήπεδο εδώ. Ενώ έπαιζε σε δικό του, γιατί έχει ανέβει κατηγορία και δεν μπορεί να υποδεχθεί την αγωνιστική του παρουσία το άλλο, έτσι μου είπανε, ή έχει αλλάξει η διαδικασία.
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι πολύ καλό το γήπεδο στον Αγιαντώνη.
1: Δεν έχει να κάνει. Είναι νομικό το θέμα. Έχει να κάνει με την κατηγοριοποίηση των γηπέδων. Αυτό έχει συγκεκριμένη κατηγορία που δεν μπορεί να υποδεχθεί μόνο το γήπεδο Αντώνη Στρίτη.
0: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να
1: αν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο και να αλλάξει αυτό.
0: Ακούστε με, εάν υπάρχουν μπουν τα Φαρακλάτα που μπορούν να σηκώσουν Εύγερο, Δυνάτα ίσως κτλ. Και παιδικές ομάδες κτλ. Α πάνε και ας πούμε. Ή να πάνε οι μεγάλες ομάδες εκεί. Δεν είναι 7 χιλιόμετρα είναι.
1: Ασφαλώς
0: θα αποσυμφορηθεί όμως. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα καθαρά του Δήμου.
1: Δεν θέλουν οι ομάδες όμως να αποσυμφορηθεί επί της ουσίας η διαδικασία. Γιατί οι παίκτες δεν είναι ότι μένουν Δειλινάτα. Λέγεται Δειλινάτα, λέγεται Άγιος Μανώλης, αλλά οι περισσότεροι μένουν στο Αργοστόλι, έχουν τα παιδιά τους υποχρεώσεις, θέλουν να παίζουν όλοι δίπλα. Ναι. Αυτό είναι.
0: Κάποιος όμως χορηγεί άδειες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εάν δεν μου χορηγήσει εμένα άδεια, θα βρω άλλο γήπεδο.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί δηλαδή.
1: Να
0: εγώ ξέρω ότι η Εύγερος έχει ζητήσει να πάει στα Φαρακλάτα. Και τώρα παίζει στο Αργοστόλι. Γιατί τα Φαρακλάτα δεν είναι.
2: Για πείτε μας για τις άδειες.
1: Τις άδειες τις βγάζω εγώ.
0: Ναι. Οι άδειες βγαίνουν.
1: Αλλά έχει να κάνει με το που τις άδειες τις ζητάτε εσείς.
0: Εμείς.
1: Ωραία.
0: Βγαίνουν δωρεάν.
1: Αλλά...
0: Πέστε τους, παρακαλώ.
1: Ναι, δωρεάν βγαίνουν.
0: Δωρεάν βγαίνουν.
1: Γιατί υπήρχε θέμα ότι θα βγαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, θα σας πω τώρα ακριβώς.
1: Α, για πείτε μου αυτό που δεν ξέρω.
0: Θα σας πω τώρα να δούμε. Τις τελευταίες μέρες προέκυψε ένα θέμα. Εδώ και 2-3 μέρες δέχομαι τηλέφωνα κατάπαυστα και κριτικές στα Facebook. Στους δικαστές της σήμερα, ότι πρέπει για να κατουρίσουν, συγγνώμη για την έκφραση, να πάρουν άδεια από μένα. Γιατί? Γιατί η προκήρυξη του πρωταθλήματος φέτος επαναλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, το άθρο του ΚΑΠ που λέει πώς γίνεται ένας αγώνας, φιλικός ή κανονικός.
2: Okay.
0: Με άδεια κλπ. Εγώ δεν έκανα κάτι, επανέλαβα αυτό. Σας είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο φιλικός αγώνας. Φιλικός αγώνας λοιπόν είναι ο επίσημος αγώνας που δεν παράγει βαθμολογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή παίζουμε δύο ομάδες επίσημες, όπως έγινε το παιχνίδι Παλαιξουριακού Λεβάντε, που δεν έχει αποτέλεσμα βαθμολογικό. Παίζουμε για προπόνηση. Το να παίξει, ας πούμε, ο Παγκεφαλινιακός με τον Ιωνικό, λέω ένα τυχαίο όνομα, στο γήπεδο μεταξύ τους για προετοιμασία, αυτό δεν είναι φιλικός αγώνας. Έτσι. Άρα λοιπόν κάποιοι. Πολύ ξύπνοι και σκόπιμα εργαζόμενοι.
2: Μπερδεύουν.
0: Δεν μπερδεύουν. Σκόπιμα τα βάζουν αυτά. Αλλά αυτό υπήρχε και στην περσινή προκήρυξη. Και στην προπέρσινη και στην παραπίσω. Δεν έλειψε ποτέ. Γιατί το προβλέπει ο ΚΑΠ. Πώς γίνεται λοιπόν ένας αγώνας για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Θες γιατρό, απεινιδωτή, άδεια τέλεσης αγώνα από την ομαρχία ατελώς και άδεια από τον ιδιοκτήτη του γηπέδου που και αυτή τσάμπα δίνεται. Συμφωνία.
1: Ναι.
0: Λέω κυρία.
1: Όχι άδεια, παραχωρητήριο.
0: Παραχωρητήριο. Ναι. Παραχωρητήρια παίρνουν αρχικά. Έχουν λοιπόν. Πρέπει να συμφωνήσουν μήπως την ώρα εκείνη είναι κάτι άλλο. Αυτό λέω.
1: Παραχωρητήριο δίνουμε, πρέπει να δίνει ο Δήμος, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Πώς έχει δώσει, έχει δώσει.
1: Για σε εσάς.
0: Και σε εκείνος το δίνει και μας το κοινοποιεί και εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, μπήκε λοιπόν το θέμα πώς θα κάνουν φιλικούς αγώνες. Αυτοί θεωρούν φιλικούς τις προπονητικές συναντήσεις. Και ψάχνουν να δουν τι τους έκανα εγώ που τους έβαλα 3 εκατοστάρια που προβλέπετε πρόστιμο αν το κάνουν παράνομα. Όμως τι δεν λένε. Εδώ και λίγες μέρες πεθάνε παιδί στην Καβάλα. Ξέρετε ποιοι παραπέμπονται.
1: Ναι.
0: Παραπέμπονται η Ένωση, το γήπεδο που δεν είχε άδεια, αυτοί που δεν δώσαν άδεια, που δεν είχαν άδεια, η ομάδα, οι πάντες παραπέμπονται. Βέβαια θα μου πει το παιδί έφυγε. Αυτό πάνε να προλάβουμε. Γήπεδο αγώνας χωρίς γιατρό και χωρίς απεινιδωτή. Όσο και να μην αρέσει στους παράγοντες, είναι ανάγκη να υπάρχει. Πάμε να ευχαριστηθούμε στο γήπεδο. Δεν πάμε να δολοφονήσουμε και να δολοφονηθούμε. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους παρανομία. Άλλη παρανομία να κάνω. Πέστε μου, καθαρίστε, να την κάνω. Με παιδιά και με την υγεία των παιδιών,
2: σαφής.
0: Δεν πρέπει και δεν μπορεί να παίζει κανένας.
2: Σαφής.
0: Έτσι. Δεν έχω σκοπό να πάρω στο γήπεδο. Αν χτυπήσει ένα παιδί και πάθει τέτοια ιστορία, δεν πρόκειται. Να ξαναυπάρχει όχι ποδόσφαιρο, τίποτα στο νησί. Είμαστε μικρή κοινωνία.
2: Σωστά.
0: Να μην φτάσουμε σε μένα να κυδεύουμε τα παιδιά μας πάνω από αυτήν.
2: Πίστευα. Για
0: να χτυπάω ξύλο, αλλά πρέπει να το. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να το προστατεύσω.
2: Σωστά, όχι.
0: Γύρισα φυλάτε. Λοιπόν πίσω. Φτάνω στο ερώτημά σου.
2: Ναι.
0: Γιατί γύρισα πίσω. Τι σκέφτομαι να κάνω.
2: Ναι.
0: Να προχωρήσω την Κεφαλονιά, το ποδόσφαιρο ένα βήμα μπροστά. Να ξαναφέρω στην Κεφαλονιά διεθνείς αγώνες. Παρακαθημένη σε τον θυμάται και γνωρίζει, φέραμε στην Ελλάδα την Ιταλία και παίξαμε στο φούτσαλ, στο κλειστό, δύο αγώνες με την Εθνική Ιταλία.
2: Εδώ,
0: στην Κεφαλονιά. Μια φορά έγινε διεθνής αντιπρός αγώνας. Τώρα ετοιμάζεται και άλλη.
1: Στο κλειστό έγινε.
0: Στο κλειστό. Τώρα ετοιμάζεται και άλλη εθνική από γύρω χώρες, κουβεντιάζουμε. Είμαστε στη συζήτηση με την ΕΠΟ και τα λοιπά.
2: Έχετε ήδη πιάσει δουλειά σε αυτό δηλαδή.
0: Έχω, θα έρθει και άλλη
2: εθνική. Μπορεί να αναλάβετε.
0: Θα έρθει και καλά, μπορεί να μην έρθει σε δύο μήνες και σε τρεις. Θα έρθει. Μπορεί την επόμενη χρονιά θα κάνουμε άλλους δύο διεθνείς αγώνες. Κυρίως φούτσαλ, γιατί αυτά τα στάνταρ έχουμε. Δηλαδή οι εθνικές ομάδες. Ποδόσφαιρο άλλο λέγεται. Δύσκολα οι άλλες ομάδες παίζουν σε γήπεδο με συνθετικό χορτάρι. Έτσι. Ναι. Και το συνθετικό χορτάρι που έχουμε σε όλη την Κεφαλονιά δεν είναι και τη πρώτη κατηγορία. Έτσι, να μην είμαστε κρυμμένοι. Δόξα τω Θεώ το έχουμε. Και μακάρι να το έχουμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
0: Αυτό θα το κάνω. Επίσης, να κλειδώσω και το άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι άλλο πρέπει να κάνω. Πρέπει με τη βία, δεν ξέρω με το καλό, με το κακό, να φέρω στην Κεφαλονιά τον Μπιτσόκερ.
2: Το έχετε πάρει απόφαση αυτό.
0: Ναι, πρέπει η Κεφαλονιά να είναι το κέντρο του ελληνικού Μπιτσόκερ. Δεν μπορεί να είναι Πάφος και να έχουμε γήπεδο στο γήπεδο μεσογειακών εγκαταστάσεων και να ρημάζει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να καταστρέφεται το γήπεδο το μεσογειακό στην Πάτρα. Καταστράφει, το διέλυσε. Δεν γίνεται. Και να είμαστε νησί, ένα νησί που έχουμε ανάγκη. Μα και στου Βαρδιάνου να μου πει ο Δεσπότης πήγαινε φτιάχτο και να έχω τη δυνατότητα, θα το φτιάξω, ούτως ώστε να έχω εκτός τουριστικής εποχής δυνατότητες για διεθνείς. Έχουμε αεροδρόμιο. Σημαντικό αυτό. Μπορούμε να έρθουν εδώ πτήσεις. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μιλάμε για μικρό μπάτζετ, αλλά μετά μιλάμε για μεγάλο. Η Πορτογαλία.
2: Εγώ όπως τα ακούω θα πρέπει να σας παρακαλέσει εσάς ο Δήμος να το κάνετε.
0: Καλά. Δηλαδή, με παρακαλούν να ξέρετε κάτι και μια και το αναφέρετε. Με παρακαλεί μεγάλος Δήμος στο Αιγαίο τώρα. Έλα να το κάνουμε εδώ και ό,τι θέλεις. Παιδιά δεν θέλω τίποτα. Να αντεχθεί το άθλημα θέλω. Ναι. Φέρεις και την εθνική. Γιατί θα έχω και την εθνική. Και ανδρών και γυναικών. Έχω μια υπέροχη ομάδα γυναικών στο Μπιτσόκερ. Το Ακεφαλινία. Έχω τώρα γύρω στα 30 κορίτσια. Φέτος θα πάνε πάλι στην Ευρωπαϊκή αυτή και η δική μου ομάδα.
1: Δεν τα φέρετε Κεφαλονιά να τα γνωρίζετε.
0: Να παίξουνε πού?
1: Να κάνουμε εκπομπή.
0: Θα φέρουν, θα έρθουν στην Κεφαλονιά. Πιστεύω, δεν μπορώ να το προκαταβάλω γιατί δεν θα είμαι συμβουλίου. Πιστεύω θα βραδευτεί η ομάδα στη γιορτή της Ένωσης. Οπότε κάποιες από αυτές, αν όχι όλες, μερικές είχαν ξανάρθει. Ξαναβραδευτεί. Τότε το 17 που ξαναπήγαν Ευρώπη. Θα έρθουν πάλι και κάποιος θα δείτε από αυτούς. Αυτά είναι τα πρώτα. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα πρωταθλήματα κάπα, παιδικά δηλαδή. Προσπάθεια να φέρουμε το σχολείο στο γήπεδο, να επιμορφώσουμε διαιτητές, δύο σχολές.
1: Χωρίς φωτοβολίδα.
0: Δύο σχολές προπονητών.
1: Σχολείο στο γήπεδο να μην έρχονται.
0: Ναι, έχω φάει και μερικές.
1: Κοντέψα να φάω κι εγώ.
0: Φαντάζομαι αυτό το λέει. Ναι. Έχουμε δύο σχολές διαιτητών, μία του Μπιτσόκερ και μία του Εντεκαριού. Τώρα, τον άλλο μήνα, εδώ στην Κεφαλονιά και δύο σχολές προπονητών, το προσπαθώ να το πάω λίγο πιο πέρα. Εγώ, ό,τι να κάνω για μένα, τα έκανα. Δεν περιμένω τίποτα να μου δώσει εμένα το ποδόσφαιρο.
2: Αυτά που είπατε μόνο να κάνετε, και τι να πω, δηλαδή. Είναι
0: όχι. Έχουν... Να μου πείτε, γιατί εγώ δεν είμαι ο Θεός. Κάνω λάθη, Θεός. Πολλά λάθη. Τα παραδέχομαι και αυτό με χαρακτηρίζει. Και είμαι έτοιμος να τα παραδεχτώ και πάλι.
2: Τίποτα, εγώ απλά σε εύχομαι
0: να κάνω. Θεωρώ να μην κάνω λάθη. Θεωρώ πως θα προσπαθήσω, έχω γυρίσει με άλλο πνεύμα. Πραγματικά. Έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Στην πρώτη περίοδο έκανα λάθη. Ήμουνα πολύ πιο.
1: Αυστηρός.
0: Δεν εκτιμήθηκε. Εγώ δεν ήμουν αυστηρός για μένα. Ήταν για τις συνθήκες. Όλοι έχουν να πούνε για την αυστηρότητά μου. Λέγανε όμως και κάποιοι άλλοι, Μαζαράκη είναι αυστηρός αλλά δίκαιος. Θεωρώ ότι ήμουν αδίκαιος. Μπορεί και να μην ήμουν όσο νομίζω ή μπορεί να μην έκανα αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ελευθερία. Και εν ολίγης και λίγο ασυδοσία. Εγώ όμως δεν είμαι υπέρ της γνώμης αυτής.
1: Αυτό συζητάγαμε και με τον προηγούμενο πρόεδρο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Σας πω κάτι άλλο. Πήγα στην ΕΠΟ. Υπάρχει στην Κεφαλονιά πρόβλημα προπονητών. Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ΕΠΟ, η διάταξη της ΕΠΟ που λέει ότι στην πρώτη κατηγορία πρέπει να έχουν προπονητές Β' και πάνω. Και στα τοπικά. Στην Κεφαλονιά όμως. Δεν έχουμε Β', έχουμε τρεις προπονητές. Να βρείτε λέει. Όχι, δεν θα βρούμε. Θα αλλάξετε το κανονισμό. Πήγα και πέτυχα η Κεφαλονιά, όπως και άλλες μερικές ενώσεις, κάτι που το είχαν πετύχει και οι προηγούμενοι, δεν το πετύχα μόνο εγώ, αλλά φέτος την τελευταία χρονιά, να έχουμε προπονητές στην κατώτερη κατηγορία. Το UEFA C. Αυτό. Και αυτό το πετύχαμε με όχι δυσκολία, με όχι ευκολία, με δυσκολία. Βέβαια, τι προέκυψε. Κάποιος το έδωσε σε κάποια site, ξέρω εγώ που το έδωσε, το πήρε χαμπάρι η Ηλία. Λέω τώρα παραδείγματος χάρη και έφερε θέμα στην ΕΠΟ. Την επόμενη συμβουλίο έχουμε θέμα εκεί ότι γιατί η Κεφαλονιά ξέρετε και δεν ξέρουμε κι εμείς. Οπότε φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μας πούνε
2: το...
0: Αφήστε τις εξαιρέσεις και αν δεν μπορείτε, μην παίξετε.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για αυτή τη δουλειά.
2: Ωραία.
0: Είμαι να κάνω. Με συγχωρείτε, σας πολυλόγησα, σας είπα πάρα πολλά. Σας τρώγω το χρόνο και συγγνώμη.
1: Όχι, δεν μας τον τρώτε. Ίσα-ίσα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Εγώ λοιπόν σας λέω
2: απλά...
0: ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και για οποιοδήποτε θέμα θέλετε, είμαι ανοιχτός. Οι πράξεις μου θέλουν να ελέγχονται και θέλουν να συζητούνται. Αυτό που σας είπα τώρα για τα γήπεδα, για τη διαφορά ενός αγώνα φιλικού και ενός αγώνα
2: προπονητικού,
0: τεράστια. Και απορώ πώς δεν την ξέρουν αυτοί που πρέπει να την ξέρουν, οι παράγοντες. Βέβαια, έχουμε και αποτυχίες. Η διαιτησία είναι μικρό το μέγεθος στην Κεφαλονιά. Έχουμε και αποτυχίες διαιτητών. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω τώρα νούμερα, αλλά έχουμε δύο διαιτητές που πάνε καλά στη Γάμα Εθνική. Προχτές πήγανε κάποιοι για επόπτες, κάποιοι αποτύχανε. Δεν ξέρω τώρα να σας πω στοιχεία, αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Φαίνεται πως το ποδόσφαιρο στα νησιά μας δεν είναι σε τόσο πολύ καλή κατάσταση όσο είναι τα αθλήματα του νερού και το μπιτσόκερ που είναι ποδόσφαιρο νερού. Γι' αυτό το έχω ερωτευτεί. Εγώ το μπιτσόκερ μου έχει δώσει.
1: Επιμένετε στεναρά, όμως.
0: Ναι, μου έχει δώσει μεγάλες συγκινήσεις το ποδόσφαιρο, το μπιτσόκερ. Μεγάλες συγκινήσεις. Πέρα το γεγονός ότι ο Κεφαλαινία είναι τρεις φορές τέσσερις πρωταθλητής Ελλάδος και φέτος πήρε την τρίτη θέση. Στην ουσία με κλεμμένο το πρωτάθλημα, γιατί φέρανε άλλοι Βραζιλιάνους, επαγγελματίες.
2: Ναι.
0: Και το πήραν σε τρεις μέρες. Έχω κάνει και καταγγελία στην ΕΠΟ. Τέλος πάντων, δεν είναι το ζητούμενο. Αλλά
2: εδώ θα είμαστε.
0: Μπορούμε εμείς να αλλάξουμε αθλητικά το χάρτη. Θα κάνουμε διοργανώσεις και στην Ιθάκη, η οποία Ιθάκη είναι απομονωμένη. Δεν έχει προσέξει κανείς την Ιθάκη όπως πρέπει. Mm-hmm. Θεωρώ τρελό ότι τα αθλήματα σκαφών της Ιθάκης ανήκουν στη Λευκάδα, το ξέρετε αυτό. Για να πρέπει να ανήκουν εδώ. Όλα ανήκουν εδώ. Και εμείς όμως για να ανήκουν εδώ και να μας θέλουν και να μας αγαπάνε, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, μου αγαπάνε και πολύ και τους ευχαριστώ και με στήριξαν, δεν μπορώ να πω. Τουλάχιστον κατά το 50%. Γιατί ένα από τα δύο σωματεία με στήριξε, το άλλο όχι. Και καλά έκανε επιλογή του. Αν πίστευε πως η άλλη κατάσταση είναι καλύτερη, έκανε πάρα πολύ σωστά και δίκαια. Δεν έχουμε μόνο δημοκρατία και αξιοκρατία πρέπει να έχουμε.
2: Ναι.
0: Τα βάλουμε και τα βλέπουμε. Όχι τι με συμφέρει, τι πρέπει να κάνω για τον τόπο, γιατί εμείς φεύγουμε.
2: Mm-hmm.
0: Μένουν πίσω οι άλλοι. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε και την Ιθάκη. Πρέπει να βοηθηθούμε να φτιαχτεί. Να φτιαχτεί το γήπεδο. Και να τους δώσουμε και εκεί διοργανώσεις. Εγώ είμαι έτοιμος και εκεί. Δεν έχουν κλειστό και να τους πάω διεθνές παιχνίδι, αλλά κάποια μικρή εθνική κατηγορία θα μπορούμε να την πάμε στην Ιδάκη. Άμα έχουμε γήπεδο.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
2: καλή
0: σας
2: δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Και
2: εδώ
1: και καλή αρχή.
2: Λέμε πώς προχωράνε όλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλή επιτυχία και με το διδακτορικό σας.
0: Φαντάζομαι ότι θα το καταφέρω.
1: Θα σας καλέσουμε μετά να μας το αναλύσετε.
0: Φαντάζομαι να το καταφέρω γιατί είναι και κάτι που το κάνω. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας, όχι Ευρωπαϊκής μόνο. Και
2: να είστε καλά.
0: Τα στοιχεία που κοιτάτε πολύ. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία για αυτό το γεγονός.
1: Να είστε καλά.

0: love, I'm lost in. But I'm tired of being so exhausted. Your love, I'm lost in. Your love, I'm lost in. Your love, I'm lost in. Even though I'm nothing to you now. Even though. Λοιπόν, και μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα πάμε στο τομέα της εκπαίδευσης. Η σχολική χρονιά άρχισε.
1: Έτσι. Πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός. Είναι εντάξει, το γραφείο μου αυτό.
0: Πλέον δεν σε αφορά αυτό.
1: Η παιδεία πάντα με αφορά.
0: Το είμαι σχολείο, τώρα... το λύκειο.
1: Α, το λύκειο δεν με αφορά, αλλά
0: δεν σε αφορά.
1: Εντάξει.
0: Με αφορά εμένα όμως τώρα.
1: Αφορά εσένα ακόμα. Με αφορά είναι οι ανώτατες.
0: Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τη γνωστή καθηγήτρια. Στο νησί μας, την εξαιρετική Ρεγκίνα Μπαλτσαβιά.
1: Και Ρεγκίνα... πρέπει να έχει δική της στήλη εδώ.
0: Καλημέρα. Να. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά να
2: έχουμε. Και καλή αρχή και στην εκπομπή και πάλι.
0: Καλά.
2: Όλα καλά να πάνε. Έχουμε μπει σε ρυθμού σιγά σιγά στο σχολείο και στα φροντιστήρια.
0: Έχουμε μπει, αλήθεια είναι, λίγο στα χαμένα είμαστε. Εντάξει, θα μου πει. Συνεχίζουμε από το γυμνάσιο, αλλά αλλάζει λίγο το πράγμα στο λύκειο. Αλλάζει η φιλοσοφία. Αλλάζει...
1: Για ηρέμησε τον
2: Ρεγκίνα. Θα τον ηρεμήσουμε σήμερα. Σίγουρα, μεγάλη αλλαγή. Καταρχάς να πω και συγχαρητήρια για την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Τώρα εσύ μπαίνει σε μεγαλύτερες πίστες, πιο δύσκολες.
0: Ναι, αυτό.
1: Με τα παιδιά. Έχω νομική συμβουλή όμως θα έχω εγώ εδώ πέρα. Σίγουρα. Θα έτοιμη στο ραδιόφωνο.
2: Βοηθάει αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικά με την έννοια ότι αυξάνονται οι απαιτήσεις, αλλάζει ο ρυθμός του διαβάσματος, πιο εντατικός, μπαίνει στο πλάνο περισσότερο η λέξη πανελλαδικές, που με το που θα πάει κάποιος μαθητής στην πρώτη λυκείου το ακούει πάρα πολύ συχνά, αλλά είναι ιδιαιτέρως αγχώδης αυτό για ένα παιδί. Όμως εντάξει, θα πούμε κάποια tips, κάποιες συμβουλές που μπορούμε να μπούμε σε μια σειρά χωρίς να πανικοβαλόμαστε ούτε οι μαθητές,
0: ωραία,
2: ούτε οι γονείς.
0: Ξεκινάει το
2: γι' αυτό είμαστε
0: λίκιο,
2: εκπαιδευτικοί
0: λοιπόν.
2: Εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Ο Ανδρέας είναι ολοφτιά.
2: Το πρώτο που πρέπει να διαχειριστεί είναι η ύλη. Λένε ότι αυξάνεται η ύλη και αυξάνονται και δυσκολίες. Σίγουρα. Ο όγκος της ύλης είναι μεγάλος. Όμως πρέπει να τον σπάσουμε και γι' αυτό συμβουλεύουμε τα παιδιά πάνω σε αυτό, σε πιο μικρούς, πιο μετρήσιμους στόχους. Δηλαδή δεν περιμένουμε να έρθει ένα διαγώνισμα για να κάνουμε τη μεγάλη επανάληψη και να αφιερώσουμε ώρες διαβάσματος. Καθημερινά έχουμε ένα σύστημα και αυτό είναι που μετράει. Δηλαδή ένα παιδί δεν παίζει τόσο ρόλο ότι διαβάζω πολλές ώρες. Το ακούμε, πόσες ώρες διάβασες. Μπορεί να διαβάζει πολλές ώρες και οι ώρες αυτές να μην είναι αποδοτικές. Θέλουμε να διαβάζει με ποιότητα, καθημερινά, αυτά που χρειάζεται και φυσικά μέσα σε αυτό το πλάνο που θα φτιάξει να υπάρχουν και μικρές επαναλήψεις. Ούτως ώστε όταν φτάσουμε στο διαγώνισμα και κληθούμε να διαχειριστούμε ένα μεγαλύτερο όγκο ύλης, να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό προτείνουμε αρχικά ένας μαθητής να έχει φτιάξει με τη βοήθεια του καθηγητή του ένα πλάνο μελέτης, το οποίο θα είναι εβδομαδιαίο ή θα είναι σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Πλάνο μελέτης.
2: Ναι, δηλαδή. Yeah. Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Υπάρχουν μέρες της εβδομάδας. Σε αυτές τις μέρες, οι ώρες που είμαστε ξύπνοι, σημειώνει τις ώρες που είναι στο σχολείο, τις ώρες που έχει ένα παιδάκι δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα. Και ξαφνικά βλέπει μπροστά του ποιες ώρες του μένουν κενές για να μπορέσει να προσθέσει το διάβασμα που θέλει και που πρέπει να είναι συγκεκριμένο ένα μάθημα. Δηλαδή δεν λέμε έχω να διαβάσω ιστορία έτσι γενικά και αόριστα, έχω να διαβάσω αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να έχει ένα παιδί ένα πλάνο όσον αφορά τη μελέτη του, γιατί εάν νιώθει χαμένο και δημιουργείται ένα χάος, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Άλλοι μαθητές μου λένε ότι έχουμε ξεκινήσει όλοι μας, βάζουν ασκήσεις πολλές, ξεκινούν και τα διαγωνίσματα και δεν ξέρουμε πώς θα οργανώσουμε το χρόνο μας, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε.
0: Κάπως έτσι είναι η φάση.
2: Ναι, σε αυτή τη φάση λοιπόν που το παιδί νιώθει να βρίσκεται σε ένα χάος, πρέπει να το οργανώσουμε.
0: Έχετε νεύρα εκεί πέρα.
2: Ακριβώς, έχετε εκνευρισμός.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Κάνουμε αυτό το πλάνο. Και το πλάνο, είναι η αλήθεια, απελευθερώνει το μαθητή από το χάος και από την πίεση του τι πρέπει να κάνω, το οποίο νιώθει. Τώρα, βάζουμε λοιπόν μικρούς στόχους. Έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε συχνές επαναλήψεις και μέσα σε αυτές εντάσσονται και τα διαγωνίσματα. Και πολύ σημαντικό είναι όταν κάθομαι να διαβάσω, να μην αποσπά την προσοχή μου. Δηλαδή, εκτός από τον ανταγωνισμό της ύλης, είναι μεγάλη ύλη, είναι αυξημένες οι απαιτήσεις, είναι και οι περισπασμοί που έχουμε.
3: Οι κινητά, οι
2: πολιτικές. Την ώρα, ακριβώς. Το κινητό, το επαναφέρουμε στην κουβέντα μας, είναι αυτό που λέμε ο ληστής του χρόνου μας. Δηλαδή, ξεκινάω να λύσω μια άσκηση στη φυσική.
1: Ακούγεται
2: ένα μπιπ. Ένα μπιπ, ναι, από τα social media. Μπαίνω, ναι, να γράψω κάτι.
3: Όχι, τσακώθηκε αυτή με αυτόν τον.
2: Πρέπει μετά ακριβώς ένα ναι, οτιδήποτε. Έτσι, μετά κάνω σε μια ωραία φωτογραφία, να την κοινοποιήσω. Ωραία, όλα καλά. Πρέπει όμως μετά να ξαναπιάσω την άσκηση από την αρχή, να θυμηθώ που βρισκόμουν, να έχω χάσει τον ήρμό μου εκείνη την ώρα, ξανά πάλι πίσω. Γι' αυτό λέμε, την ώρα που καθόμαστε, μία ώρα, μία μισή, 40 λεπτά, χαμηλώνουμε το κινητό ή το πάμε σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Να είναι μακριά, να μην ληστεύει αυτό τον χρόνο που πρέπει να είναι ποιοτικό στο διάβασμα. Γιατί ξαναγυρνάμε πίσω και ξανά τα ίδια. Χάνουμε πολύ χρόνο. Άρα, αυτά λίγο ως προς την οργάνωση της ύλης. Φυσικά παίζει ρόλο και ο καθηγητής κοντά στο παιδί να το βοηθήσει να φτιάξει αυτό το πλάνο που θα διαχειριστεί το χρόνο του διαβάσματός του. Ο γονιός προφανώς είναι υποστηρικτικός, αλλά σε αυτό το κομμάτι, εντάξει, είναι πιο κοντά ο καθηγητής για να το βοηθήσει.
3: Κοίταξε και εμείς, περνάω από τη δουλειά. Μπορεί εκείνη την ώρα να το έρθει το παιδί να διαβάσει κοινό. Δεν υπάρχει πλάνο προς το παρόν. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και το ακούω και ακούγεται πολύ σωστό και καθησυχαστικό κιόλας.
2: Ναι.
3: Να έχεις μια εικόνα.
2: Με αυτή
3: ότι αυτό το χρόνο έχω, αυτό μπορώ να κάνω. Αρχίζουν και νεύρα, γιατί συνειδητοποιούν τα παιδιά ότι ξέρεις, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν πήγαν από την αρχή έτσι όμως. Πάνε στο λύκειο, νομίζω ότι θα είναι εντάξει και okay, πόσο δύσκολο. Αλλά αλλάζει το πράγμα.
2: Αλλάζει
3: τα μαθηματικά, αλλάζουν
2: σίγουρα.
3: Τα αρχαία. Αλλάζουν.
2: Φαίνεται πολύ.
1: Ναι. Προσπαθούσα. Πρέπει το παιδί να έχει και μια σταθερή βάση. Δηλαδή, επειδή είσαστε και δύο εργαζόμενοι, θα πρέπει το παιδί να ξέρει ότι θα γυρίσει από το σχολείο, θα βρει φαΐ να φάει, ότι εσύ είστε αυτή την ώρα στο σπίτι και δεν θα το... Γιατί δημιουργείται μια αναστάτωση και όταν έρχεσαι εσύ και όταν έρχεται η γυναίκα σου και ο μικρότερος και ο άγγελος.
3: Ναι.
1: Δηλαδή γενικά οι άνθρωποι και γενικά οι οικογένειες πρέπει να ξέρει το παιδί να είναι ενήμερο ότι εκείνη την ώρα θα γίνει ένα σούσουρο ή εγώ έχω το φαγητό μου, το τρώω, πάω στο δωμάτιό μου. Αυτό.
3: Ναι, κατάλαβα.
1: Και συγκεκριμένες ώρες, έτσι ώστε να μην έχει το άγχος και να έρχεται σε ταραβέρι μαζί σας, γιατί και τα παιδιά ψάχνουν χρόνο να ξεκλέψουν και να δώσουν άλοθη στην πίεση που τους έρχεται. Δηλαδή εσύ, χωρίς να το θες, οι γονείς και εγώ, επειδή το έχω περάσει, παρέχουμε ένα άλοθη. Α, μου λέει η μαμά, ξέρω εγώ, έκανες αυτό. Δηλαδή, γιατί νιώθει το ίδιο πίεση. Άρα και εμείς οι γονείς πρέπει να...
2: Ναι, ειδικά όταν είναι και σε μικρότερη ηλικία. Εντάξει, τώρα Δευτέρα ηλικίου και Τρίτη έχουν μπει σε ένα αριθμό. Αλλά τα πιο μικρά που πάνε από την τρίτη γυμνασίου στην πρώτη λυκείου και ξαφνικά φεύγουν στα θετικά μαθήματα από την απλή αντικατάσταση τύπων και πάνε σε πιο σύνθετα προβλήματα. Και φυσικά εκεί έχει να κάνει και με την κατανόηση της γλώσσας. Δηλαδή μπορεί στη φυσική να μην κατανοεί την εκφώνηση, που σημαίνει ότι έχω ελλείψεις και στην ελληνική γλώσσα και δεν κατανοώ την εκφώνηση, που δυσκολεύει.
3: Σαν φιλόλογος νομίζω ότι το συναντά συχνά αυτό, έτσι.
2: Ναι.
3: Να σου γκρίκλεις, ας πούμε.
2: Σίγουρα. Και γκρίκλεις, αλλά και στο να μην κατανοούν αυτό που τους ζητάει. Αυτό...
3: Μα δεν καταλαβαίνουν τη λέξη να κατανοήσουν.
2: Αυτό είναι και μια αρχή ενός πολύ βασικού λάθους. Δηλαδή, έχω διαβάσει σωστά την εκφώνηση και απαντάω άλλα, είτε στα θεωρητικά μαθήματα, είτε και σε κάποια θετικά, όπως είναι τα προβλήματα στη φυσική. Άρα, λοιπόν, όταν μπαίνουν σε μια τέτοια δυσκολία, σίγουρα πρέπει να είναι πιο οργανωμένοι στο τι έχω να διαβάσω, πώς θα το διαβάσω. Και γι' αυτό λέμε ότι ο καθηγητής παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο διαβάζω, είναι και πώς διαβάζω. Έχω μάθει να διαβάζω σωστά, εκτός από το να οργανώνω το χρόνο μου. Σίγουρα όμως, το άγχος που έχουν οι μαθητές δεν γεννιέται μόνο από τις εξετάσεις. Ότι ξεκινάνε και ακούνε τη λέξη πανελλαδικές ή τα διαγωνίσματα ή διαγωνίσματα προσομοίωσης. Γεννιέται και από όλο αυτό το χαοτικό που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ως κατάσταση.
3: Μάλιστα. Και πώς προχωράμε συνέχεια? Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι, προσπαθώ. Πώς λειτουργούν οι εξετάσεις τώρα στο Λύκειο? Έχει ενεργοποιηθεί αυτή η βάση θεμάτων? Δεν τους τα βάζουν αντικαθηγητές στο τέλος της χρονιάς?
2: Στην πρώτη και στη δεύτερη Λυκείου έχουμε την τράπεζα θεμάτων. Σίγουρα υπάρχουν προτινόμενα θέματα από το Υπουργείο Παιδείας που δεν είναι ολοκληρωμένα τα διαγωνίσματα, δηλαδή κάτι προσθέτουν, ένα κομμάτι προσθέτουν και οι καθηγητές, ένα κομμάτι είναι δεδομένο. Υπάρχει η οποία μπορεί να δουλεύεται και πάνω σε αυτά πατάμε για να δούμε πώς πέφτουν τα θέματα. Πολλές φορές όμως, εντάξει, αυτά είναι απαιτητικά και γι' αυτό εξασκούμαστε και για τα πιο δύσκολα. Αυτό είναι μια άλλη αλλαγή που τους τρομάζει, ότι δεν βάζουν τα θέματα οι καθηγητές όπως παλαιότερα, οπότε να μας φούν και κανένα σώος, αυτό που υπήρχε στην οτροπία του μαθητή. Πρέπει λοιπόν η ύλη να είναι διδαγμένη σωστά, ολοκληρωμένη με αυτή την έννοια, για να μπορούν να διαχειριστούν αυτά που τους ζητούν όχι μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη λυκείου, γιατί τις γνώσεις τις χρειάζονται και για την τρίτη λυκείου. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε κενά σε μαθήματα όπως είναι η ελληνική γλώσσα που την έχουν όλοι, όπου και να πάνε, σε όποια κατεύθυνση προς ανατολισμό όπως λέμε. Στην άλγεβρα, που είναι πολύ βασικό μάθημα, στη φυσική, πρέπει στα αρχαία, πρέπει αυτά να έχουν καλυφθεί αναλόγως και πού θέλει να πάει το κάθε παιδί. Το γεγονός βέβαια ότι κάποιος μπορεί να μην έχει στόχευση, γιατί ακόμα βρίσκονται σε πολύ μικρή ηλικία, τα δυσκολεύει.

0: έχετε αποφασίσει ή μπορεί να θελήσετε εσείς στη Δευτέρα Λυκείου να αλλάξετε το προσανατολισμό σας, γι' αυτό κάποια μαθήματα τα προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που την έχουν όλοι, τα μαθηματικά σας, τα αρχαία σας, τη φυσική. Είναι μαθήματα που πρέπει κάποιος να μην αφήσει κενά μέχρι να αποφασίσει ποια κατεύθυνση, ποιο προσανατολισμό θα πάρει και τι θα κάνει, τι θέλει να κάνει. Βέβαια, το να έχει κάποιος καλλιεργήσει στο παιδί ότι να ψάξουμε λίγο τι μας αρέσει, που αυτός είναι ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός, έτσι. Να δούμε τουλάχιστον, αν δεν ξέρουμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, για να κινηθούμε κάπου και να βρούμε ποιος είναι ο στόχος μας, βοηθάει. Ναι. Δηλαδή, να έχεις ένα όνειρο, να παλεύεις γι' αυτό, να ξέρεις περίπου πού κινείσαι βαθμολογικά, γιατί αναχρονιές αλλάζουν και οι βάσεις ανάλογα με τις αποδόσεις των μαθητών και τις προτιμήσεις, για να μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω. Γιατί δεν συγκρίνεται μόνο ο μαθητής, δυστυχώς, με τους υπόλοιπους που είναι στην τάξη του ή στο σχολείο του.
1: Μιλάμε,
0: θα συγκριθεί ακριβώς πανελλαδικά, οπότε πρέπει να προσπαθήσει, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί, αλλά να τον βοηθήσουμε και εμείς να το καταλάβει αυτό, να τραβήξει τον εαυτό του όσο πιο ψηλά μπορεί. Και μετά θα αποφασίζει και θα έχει τη δυνατότητα το τι θα κάνει.
1: Προσπαθώ να σε ρωτάω σαν εκπαιδευτικό, γιατί δεν είσαι και ψυχολόγος για να μου τα πεις.
0: Εντάξει, έχουμε κάνει ψυχολογία σίγουρα.
1: Αλλά, ναι,
0: αλλά από την εμπειρία μας κοντά στους μαθητές.
1: Για να επανέλθω στο μαθησιακό, είπες να οργανώσουμε κάποιες επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Τώρα πρακτικά, πώς, τι σημαίνει μια επανάληψη, δηλαδή πώς την κάνει το παιδί την επανάληψη, να ξαναδιαβάζει πίσω αυτά που είχε.
0: Οι καθηγητές πολύ συχνά, όταν τελειώνει μια ενότητα, όταν τελειώνει ένα κεφάλαιο, αυτό είναι στην δική μας αρμοδιότητα, τους βάζουμε πιο μικρές επαναλήψεις. Δηλαδή δεν περιμένουμε να περάσουν 2 μήνες και να τους πούμε τώρα θα γράψουμε διαγώνισμα, ξεκινήστε να διαβάζετε τα πάντα. Οπότε το παιδί έχει οργανωθεί από τον εκπαιδευτικό να μπει σε μια διαδικασία επανάληψης για κάποια πράγματα που έχει κάνει. Το ξέρει αυτό ότι το έχει ως υποχρέωση. Απλά πρέπει να βρει το χρόνο να αφιερώσει.
1: Μπορεί να βασιστώ στους εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί. Δηλαδή δεν
2: σίγουρα
1: έχω ιδέα σε τι θα επέσει το παιδί.
2: Μπορείς να μας πεις κάτι για ανθρώπους σαν τον Αντρέα, γιατί τον βλέπω λίγο παρεμβατικό για λίγο, ας πούμε, και νομίζω ότι θα αγχώσει πολύ την κόρη του.
0: Λοιπόν,
2: απλά στο λέω.
0: Ναι, τώρα.
2: Το βλέπω να έρχεται.
0: Θέλει να μπορεί να δώσει το δικό του λιθαράκι στο θέμα, ας πούμε, ελέγχω τι ξέρει το παιδί. Αυτό έτσι ω νοοτροπία.
1: Για τη δική της διευκόλυνση.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Νομίζω δεν βοηθά, γιατί με έχει αγχώσει εμένα που δεν έχω φύγει κόρη μου.
0: Σε πιο μικρά, σίγουρα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι ελεύθερα. Αλλά τώρα, από το Λύκειο και μετά, εάν ένα παιδί δεν μας ζητά και τη βοήθειά μας, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πόσο μπορούμε ως γονείς να παρεμβαίνουμε. Δηλαδή, αν θέλει βοήθεια να κρατάει κάποιος το τετράδιο που έχει γράψει τη θεωρία σε ένα μάθημα και να τη λέει, για να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, κράτα μου μπαμπά το τετράδιο και εγώ θα σου λέω αυτά που ξέρω.
1: Αλλά
0: ναι, αυτό είναι εύκολο. Τώρα, σε άλλα ζητήματα, τι έχεις, θα κάνεις επανάληψη. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και τα στρεσάρουμε και γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Γι' αυτό
2: και
0: πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη.
2: Και ευθύνη μετά.
1: Ξέρεις την ευνηδία, θα σου πω, μέχρι πέρσι.
2: Την ευνουχίζεις.
1: Δεν ασχολιόμουν. Είχα εμπιστοσύνη. Κοίταξε, η βαθμή, παιδί μου, ήταν γύρω στο 18. Δεν είχα. Με δικαίωμα, δεν με άγχωνα, ας πούμε. Φέτος ξαφνικά άρχισε να με ρωτάει πράγματα. Τι κάνουμε εδώ στον παραγωγητοποίηση? Ποια παραγωγητοποίηση? Δεν θυμάμαι εγώ την παραγωγητοποίηση. Εδώ πέρα πρώτη αφαίρεση μέθοδο τριών και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, δεν είναι πανεπιστήμιο που πήγα και εγώ, αλλά όχι και τα μαθηματικά δεν τα χρησιμοποίησα στη δουλειά μου. Οπότε είναι κάτι που σκούριασε.
0: Στην
1: γλώσσα ναι, μπορεί να
0: βοηθήσει. Θέλει βοήθεια. Αλλά την βοήθεια αυτή δεν μπορούν να την παρέχουν πάντα οι γονείς. Είναι η αλήθεια. Χρειάζονται εκπαιδευτικοί.
1: Ξεκίνησε κάποια μαθήματα. Αλλά
0: ναι, αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι μετά αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να αγχώνεται. Δεν μπορούμε να του πούμε, εντάξει, θα του πούμε ότι σίγουρα όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορούμε να του πούμε μην αγχώνεσαι, διάβαζε περισσότερο. Είναι ατάκες που λέμε οι γονείς.
1: Δεν λέω μην αγχώνεσαι, δεν το καταλαβαίνω ότι αγχώνεσαι, δηλαδή ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή,
0: σίγουρα,
2: αυτό άγχος όμως.
1: Τι να κάνω.
2: Κοίταξε να δει.
1: Βλέπω το κοριτσάκι μου να αγχώνεσαι.
2: Συγγνώμη, Ρεγκίνα. Απλά επειδή είμαι παθούσα και είμαι πρόσφατα έτσι, έχω αποκοπεί από τη διαδικασία. Πρέπει και το παιδί να μάθει να κολυμπάει. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, όταν έχει δεκανή και το παιδί δεν κολυμπάει. Ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα διακριτικά. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να αναζητήσεις βοήθεια όταν βλέπεις τα σκούρα. Αλλά δεν μπορεί να έχει δεκανή και τον μπαμπά, γιατί αύριο θα γυρίσει και θα σου ρίξει και ευθύνη. Και
1: επίσης,
2: σου είπα από την αρχή, γιατί το εισέβραξα, βγάζει το βάρος της πάνω σου. Δηλαδή,

0: έχει ίδια μια πίεση και την ξεφορτώνει πάνω σου, αλλά αύριο θα σου ζητήσει και την ευθύνη της.
1: Καταρέστε.
0: Κατάλαβες.
2: Κοιτάξτε, το άγχος σε μικρή ποσότητα είναι φυσιολογικό, έτσι, μην το δαιμονοποιήσουμε ότι...
0: Ναι,
2: είναι φυσιολογικό και λειτουργεί και ως κινητήριος δύναμη. Δηλαδή ένα παιδί να το σπρώξει, να ξεκινήσει, να κάνει αυτά που πρέπει όσον αφορά τις σχολικές του υποχρεώσεις. Το θέμα είναι όταν, όταν περνάει σε μια μορφή στρες, που το παιδί αρχίζει να αυθύρεται και μαθησιακά, δηλαδή να κάνει λάθη εξαιτίας του άγχους την ώρα που γράφει, να μην αισθάνεται καλά, να έχει αντίδραση για το σχολείο, για το συγκεκριμένο μάθημα, τότε γίνεται μια προβληματική κατάσταση. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι οι γονείς πρέπει να ρωτάνε, τι σε αγχώνει παιδί μου, έτσι, όταν ένα παιδί το βλέπουμε ότι ζορίζεται, ή τι σε ζορίζει, ή τι σε δυσκολεύει. Να ξεκινήσουμε από αυτό, ωραία, με δυσκολεύει αυτό. Και μετά πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή ο γονιός είναι υποστηρικτικός, ακούει, ενθαρρύνει, μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση. Δεν βοηθούν φυσικά να κάνει συγκρίσεις με άλλα αδερφάκια, ότι ο αδερφός σου τα πήγαινε καλύτερα στα μαθήματα, έχει πιο καλούς βαθμούς, εσένα δεν σου κόβει εδώ, σου κόβει όμως στα άλλα μαθήματα. Δεν βοηθούν αυτές οι συγκρίσεις σίγουρα, όμως ο ρόλος του είναι περισσότερο ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός. Το άλλο κομμάτι, το μαθησιακό, το αναλαμβάνουν μετά οι καθηγητές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φυσικά έχουν τη γνώση, πρέπει να περάσουν το παιδί πώς να μάθει, μπορεί να μην έχει μάθει σωστά, δηλαδή σε μικρότερη ηλικία μπορεί να έπαιρνε, να του τα δίναν κάποια πράγματα έτοιμα, τεράστιο λάθος. Ή να έπαιρνε βοηθήματα, λέγω στο δικό μου μάθημα, στην ελληνική γλώσσα και να αντέγραφε ολόκληρες εκθέσεις ή φράσεις, ή να μπαίνουν στο ChatGPT και να τους βγάζει ωραίες εκφράσεις πάνω σε ένα θέμα. Δεν μαθαίνει το παιδί να γράφει έτσι
0: ολόκληρη
2: έκθεση.
0: Ολόκληρη έκθεση βγάζουν από το ChatGPT.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή το να παίρνω έτοιμα πράγματα, να τα βάζω στην έκθεσή μου για να παίρνω καλούς βαθμούς.
1: Που δεν έκανε μαθήματα ιδιαίτερα, πιο παλιά έκανε χαλαρά, το άρχισε ποιοτατικά και αυτά τα μαθήματα τις βάζουν κάποιες ασκήσεις.
2: Ναι,
1: και αυτά, από τα βοηθήματά
2: τους
1: και αυτά. Σοκ.
2: Ναι.
1: Έχω τη σχολή, δηλαδή τώρα έχω και τη...
2: Ναι, τι γίνεται όμως εδώ. Αυτές οι ασκήσεις, επειδή πάντα στην ύλη είσαι και λίγο πιο μπροστά, κάποια πράγματα ήδη τα γνωρίζεις μετά σου, είναι έτοιμα. Δηλαδή όταν θα κληθείς να πεις κάποια πράγματα στο σχολείο, αυτά τα ξέρεις, οπότε πολλά πράγματα λειτουργούν ως επανάληψη. Βέβαια όταν έχει συνηθίσει από το γυμνάσιο μικρότερο όγκο ασκήσεων, ναι, και διαβάσματος, στην αρχή ναι, είναι ένα σοκ στην πρώτη ηλικίου. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι μεταβατική η τάξη, δύσκολη τάξη. Θέλει όμως υπομονή, θέλει κουβέντα, γιατί είμαστε και στην εφηβεία,
1: για να
2: καταλάβει ένα παιδί
1: με τα δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι, για να καταλάβει ένα παιδί ότι είναι προς όφελός του.
0: Εγώ γελάω γιατί είσαι πάρα πολύ στρεσαρισμένος.
2: Και για να του δείξουμε και πώς θα τα καταφέρει. Πολλές φορές τα παιδιά χάνουν και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Πρέπει αυτό να τους το καλλιεργήσουμε, ότι εφόσον ακολουθήσεις μια συστηματική πορεία, δηλαδή όχι ξαφνικά ξύπνησα και τώρα θυμήθηκα να διαβάσω, και έχεις μια σταθερότητα με σύστημα, χωρίς αυτό να το ακούνε ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερο στρεσογόνο, θα καταλάβουν ότι είναι όφελος και για εκείνα, γιατί θα αποδίδουν καλύτερα, θα παίρνουν τα πάνω τους όπως λέμε, θα νιώθουν και τα ίδια καλά ότι πατάνε μετά στα πόδια τους και τα καταφέρνουν. Και πρέπει να τους περάσουμε ότι το λάθος που μπορεί να υπάρχει και στα πρώτα διαγωνίσματα είναι φυσιολογικό. Το λάθος είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης. Δεν ξεκίνησε κανείς τέλειος να μην κάνει κανένα λάθος. Οπότε από τα λάθη μας μαθαίνουμε, απλά προσέχουμε την επόμενη φορά να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Κάποια λάθη μπορεί να διορθωθούν μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή έκανα λάθος αυτό, το κατανόησα, την επόμενη φορά δεν το κάνω. Κάποια λάθη μπορεί να χρειάζονται χρόνο, εξάσκηση. Η ζωή και γενικά και ο αθλητισμός και όλα όσα αναφέρατε είναι ένας διαρκής αγώνας. Δεν γινόμαστε καλοί αμέσως, θέλει κόπο.
0: Θα της πεις να κάνει υπομονή, να αφήσει λίγο το χρόνο να της δείξει, γιατί είναι η αρχή ακόμα, ένας μήνας έχει περάσει και στρεσαριστήκατε αμφότεροι πάρα πολύ. Οπότε φαντάζομαι δεν τους έχουν βάλει και στο σχολείο τους ιδιαίτερα για να είσαι έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ναι, ότι ναι, τώρα ξεκινάνε να γράφουν
0: δηλαδή,
2: κάποια.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει μετά, οπότε απλά θα της πεις ότι όλα θα πάνε καλά, να επενδύσει λίγο στο χρόνο, να κοιτάξει να είναι συνεπής όσο μπορεί, να έχει χρόνο για τον εαυτό της.
1: Πάω τώρα σπίτι να κάνω το σχεδιάγραμμα.
0: Ναι,
2: σίγουρα, το εβδομαδιαίο αυτό το πλάνο με τις μέρες.
0: Απλά να έχει χρόνο για τον εαυτό της, είναι βασικό, πρώτη ηλικίου είναι.
1: Μα θα την αφήσω να φτιάξει το διάγραμμα, θα σε εξηγήσω πώς να το φτιάξει.
2: Ναι. τις ώρες θα βάλει όλες τις δραστηριότητες που έχει τις υποχρεώσεις στο σχολείο και θα δει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κενά. Σε αυτά τα κενά, αναλόγως το πρόγραμμα που έχει με τα μαθήματά της, θα προσθέτει το διάβασμα που έχει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να είναι περισσότερα κενά το Σαββατοκύριακο. Θα σπρώξει λίγο το Σαββατοκύριακο τα επόμενα μαθήματα που έρχονται Δευτέρα, Τρίτη. Αυτό λέμε. Σε μέρες που είναι πιεσμένες καθημερινές, αν σπρώξουμε λίγο το διάβασμα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βγούμε έξω με τους φίλους μας, ναι, ότι δεν θα είμαστε χαλαροί, ότι ούτε δεν θα κοιμηθούμε. Ναι, σίγουρα. Μία μέρα, τώρα, αν ξεφύγει, εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Μην προσπαθείς να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, γιατί θα τις λειτουργήσει αυτό σαν πίεση. Δώστε τη λύση και ας την κάνουμε.
1: Μιλάμε για όλα τα παιδιά, εδώ πέρα το έχεις εξελίξει σε
0: εσύ μιλάς ειδικά, αλλά προφανώς το case study είναι κομμάτι της ψυχοθεραπείας.
1: Επειδή μιλάω και με άλλο κόσμο, έχουν αντίστοιχες συντάξεις.
0: Ναι, αυτό είναι αυτή η μεταβατική.
1: Ειδικά, εντάξει, δεν μιλάω για τους άριες τους, μιλάω για το πιο εντάξει.
2: Είναι αυτή η μεταβατική περίοδος που νιώθουν από το γυμνάσιο στο λύκειο. Μετά έχουν μπει στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου σε ένα
1: έχουν
2: καλύτερο
1: ρυθμό,
2: εφόσον στην Πρώτη Λυκείου τήρησαν κάποια πραγματάκια και δεν πέρασε η τάξη.
0: Οι δεξιότητες πάντως αναπτύσσονται όταν το κάθε παιδί προσπαθεί μόνο του. Δηλαδή, τι γίνεται όταν οι γονείς. Επειδή οι γονείς ευνουχίζουμε και η κουβέντα που λέμε λειτουργεί σαν πίεση, υπάρχει, βγαίνει αντίδραση. Είναι και στην εφηβεία τα παιδιά μας. Δηλαδή, είναι δύσκολες οι ηλικίες. Δυστυχώς, Ρεγκίνα, πέφτουν οι πανελλαδικές με την περίοδο την πιο δύσκολη για τα παιδιά που έχουν ορμονικές μεταβολές, που έχουν να διαχειριστούν ένα σωρό θέματα. Δηλαδή, είναι σαν βόμβες τα παιδιά ψυχικά.
2: Σίγουρα, πάντα αυτό. Όλες οι ηλικίες
1: που έχεις. Εσύ πήρε ηλικίου κυρίως, έτσι.
2: Ναι,
1: έχεις,
2: ναι, ναι.
1: Και έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Λόγω της θέσης σου. Οπότε βλέπεις, δηλαδή, είναι συχνό φαινόμενο αυτό στην πρώτη ηλικίου.
2: Ναι. Σίγουρα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Ειδικά αν ένα παιδί έχει αφήσει και κενά στο γυμνάσιο ή αν είχε συνηθίσει λίγο πιο χαλαρά στις εργασίες του, μόνο το γεγονός ότι πρέπει να αυξήσει λίγο το χρόνο διαβάσματός του, αυτό το έχει ήδη πανικοβάλει. Δηλαδή ότι εγώ τώρα καθόμουν σε μια ωρίτσα και τα διαχειριζόμουν όλα και τώρα πρέπει να καθίσω 2 ώρες, 2,5 ώρες. Πάντα είναι ένα πανικό μόνο από την αύξηση της ώρας που πρέπει να διαβάσει.
1: Αυτή η ώρα είναι λες και πάει να προλάβει κάτι. Να σου ζητήσει τι πάει να προλάβει, να τελειώσει γρήγορα, ας πούμε, για να δει βίντεο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι σημαίνει, τελείωσε, ολοκλήρωσε αυτό που πρέπει να κάνεις και θα δεις και βίντεο.
2: Εντάξει, λέμε ότι κάνουμε μεταξύ του διαβάζοντας κάποια τακτικά μικρά διαλύματα. Όμως είναι διαλύματα για να πιούμε ένα χυμό, να φάμε κάτι, να πάρουμε λίγο αέρα. Δεν είναι διαλύματα. Κάθαμε μία ώρα, παρακολουθώ την αγαπημένη μου σειρά στο Netflix, ναι, και μετά συνεχίζω.
0: Πες της ένα, 2 ώρες θα έχει στη διάθεσή σου και μετά και όλα τα παιδιά. Δηλαδή, μετά θα έχει αυτόν τον χρόνο, βγάλε αυτό το πράγμα από πάνω σου, αλλά με δημιουργικό τρόπο και μετά θα έχει τη διάθεσή σου.
2: Όμως και οι οργανισμοί τους σιγά σιγά αυτό που λέμε συνηθίζουν. Δηλαδή, θα αυξήσω στην αρχή 1-20 λεπτό. Μετά θα πάω 1,5 ωράκι παραπάνω, σιγά σιγά. Δεν μπορεί ξαφνικά κάποιο που διάβαζε μία ώρα να πάει στο 4ωρο. Θα αυξήσει σιγά σιγά και την ώρα του διαβάσματος.
1: Θυμάσαι ότι η πρώτη Λυκείου είναι και κομβική τάξη για την κατεύθυνση.
2: Σίγουρα, εντάξει, έχουν και στη Δευτέρα Λυκείου, αλλά πρέπει να διαλέξουν. Οπότε, πώς διαλέγουν? Έχουν στο μυαλό τους ίσως κάποιες σχολές που τους αρέσουν. Κάποια παιδάκια δεν έχουν καμία σχολή όμως ή δεν ξέρουν καθόλου που θέλουν να πάνε, τι θέλουν να γίνουν. Οπότε αυτά τα παιδιά βλέπουν σε ποια μαθήματα είμαι καλύτερος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος, αν είναι στα μαθηματικά και δεν είναι στη φυσική, πρέπει να απορρίψει αυτό τον προσανατολισμό ή τη θετική κατεύθυνση, όπως λέμε. Ναι. Σίγουρα δεν θα είμαστε σε όλα καλοί για κάποιους μαθητές. Θα δει ποια μαθήματα μπορεί να διαβάζει, αλλά και σε ποια μαθήματα αποδίδει στα διαγωνίσματα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει γιατρός, αλλά να μην γράφει σε κανένα από τα μαθήματα που θα τον πάνε στην ιατρική καλά. Πρέπει λίγο να το σκεφτεί πιο σοβαρά εκεί και με τη βοήθεια και του γονιού και του εκπαιδευτικού. Πολλές φορές φοβούνται τα παιδιά να βάλουν και ένα μεγάλο στόχο. Πρέπει να τους οθήσουμε ότι οι μεγάλοι στόχοι μπορεί κάποιος να τους φτάσει όταν ακολουθήσει όλα αυτά που είπαμε. Δεν είναι φοβιστικό κάποιος να έχει ένα όνειρο και να λέει θέλω να γίνω αυτό. Σου λέει θα τα καταφέρω. Ναι, αν ξεκινήσεις και με πρόγραμμα και με συνέπεια, αυτό είναι το βασικό, η συνέπεια, θα τα καταφέρεις. Αυτό το φοβούνται πάρα πολύ τα παιδιά, να πούνε ότι εγώ θέλω αυτό, γιατί μπορεί να τους φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά αυτός ο στόχος.
1: Και φοβούνται την απογοήτευση.
2: Ναι, φοβούνται την απογοήτευση. Σίγουρα το πρόγραμμά μας και οι μέρες μας δεν είναι πάντα όπως το έχουμε ενηρευτεί, τις έχουμε ορίσει. Όπως και ο αγώνας και η πορεία της ζωής δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει σκαμπανεβάσματα, έχει όπως λέμε βουναλάκια, κάποιες μέρες θα είναι δύσκολες. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε με επιμονή και να παλεύουμε.
0: Και να δεχθούμε και κάτι, Αντρέα. Δηλαδή, ο ύψιστος στόχος είναι να ζήσουμε καλά.
1: Σωστά.
0: Γενικότερα όταν θα είμαστε 19, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η μεταβατική περίοδος. Οπότε οι γονείς μπορεί να ξεκινάνε λέγοντας τα παιδιά ότι θα είναι μια περίοδο δύσκολη που για όλα τα παιδιά είναι. Θα πρέπει αυτή την περίοδο να αφιερώσει λίγο χρόνο και μετά θα είσαι ελεύθερος να ακολουθείς τα όνειρά σου, σπουδές σου, να απολαύσεις τη φοιτητική σου ζωή.
2: Σίγουρα.
0: Καλύτερη περίοδος είναι.
2: Και δεν υπάρχει και μια επιλογή, έτσι, σίγουρα. Υπάρχουν διέξοδες, υπάρχουν μεταπτυχιακά, δεν υπάρχει μόνο.
0: Γιατί χαλάνε τη βολή τους και υπάρχει η αντίδραση στη συνήθεια. Έχουμε μια συνήθεια, παίζαμε, βγαίναμε, είχαμε ελεύθερο χρόνο κτλ. Τώρα αλλάζει αυτό, άρδιν και για τους γονείς και για τα παιδιά, γιατί κι εσείς αλλάζετε πράγματα στην καθημερινότητά σας. Οπότε αντιδρούμε, είναι δράση αντίδραση. Ο νόμος του Λαβουαζιέ Λαπλάς, άμα πάτε θετική κατεύθυνση.
2: Ψυχραιμία από όλους και θετική στάση απέναντι στα πράγματα, αυτό έχει σημασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Ρεγκινή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Βάζεις να είστε
0: μια
2: καλά.
0: Μια γλυκύτητα και μια ηρεμία.
1: Σοβαρά.
0: Θεωρώ ότι βοηθάς πολύ τα παιδιά σε αυτό.
1: Να έχεις εδώ πέρα μια τουλάχιστον μια φορά το μήνα έστω.
2: Να
1: έχεις τη λιγότερη.
2: Εμένα χαρά μου, δεν έχω θέμα.
1: Να βαθύνουμε και σε μαθήματα, να βαθύνουμε και σε.
2: Ό,τι θέλετε. Εδώ
0: όχι,
2: είμαι.
0: Έχεις πολύ ωραίο λόγο που ηρεμεί και δείχνει. Έτσι δείχνει μια βαθιά γνώση αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν είσαι απλά εκπαιδευτικός και στο λέω έτσι με επίγνωση αυτό που λέω. Έχεις και την άβρα που βοηθάει τους μαθητές και εμάς εδώ πέρα.
2: Κοιτάξτε, αν ήμασταν και καθηγητές πανικοβλημένοι, έτσι. Αν ήμασταν αγχωμένοι,
1: δεν
2: θα βοηθούσε.
0: Απείς, αδιάφορους, ηρωνικούς. Και ειδικά στην εκπαίδευση του λυκείου, που οι καθηγητές γνωρίζουν εκ προημίου ότι υπάρχει από πίσω βοήθεια, δεν είναι τόσο διεισδυτική, υποστηριχτική. Σε πολλές των περιπτώσεων, πολλές δεν
1: λες
0: λέω.
1: Λες κάτι σωστό, ξέρω εγώ το παιδί και λέει «Α, δεν το πιστεύω ότι το πες σωστά».
2: Κάνεις το σταυρό
0: σου. Ναι, ή ξέρουν ότι υπάρχει το φροντιστηριακό από πίσω, σου λέει τώρα και εμείς δεν και να μην τα πούμε, θα τα μάθεις μετά και ξεπετάνε.
2: Κοιτάξτε, για να το κάνει κάποιος αυτό το επάγγελμα κανονικά, πρέπει να αγαπά βαθιά τα παιδιά. Να αγαπά, όχι να γίνουν όλοι άριστοι, να φτάσουν εκεί που μπορούν. Αυτό ένας εκπαιδευτικός πρέπει να το έχει πολύ καθαρά στο μυαλό του. Ότι το παιδί που έχω κοντά μου μπορεί να μην φτάσει στο 20, αλλά θα ήθελα να φτάσει με την προσπάθεια τη δική του και με τη δική μου βοήθεια εκεί που μπορεί να πάει καλύτερα για εκείνο. Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτή η νοοτροπία, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι σαν να με ρωτάς.
2: Είναι ευλογία να είσαι με παιδιά.
0: Μια και είπε στην ευλογία, είναι σαν να μου λες ότι όλοι οι ιερωμένοι πιστεύουν στο Θεό και έχουν το κάλεσμα. Δεν νομίζω.
1: Πολύ ιδεατό.
2: Είναι ευλογία να είσαι με παιδιά.
0: Σενάριο.
2: Είσαι ιδεατό. Με τους πιο, θα λέγαμε, ζωντανούς συνεργάτες που θα μπορούσες να έχεις.
0: Πολύ εκπαιδευτικοί, δεν έχουν καταλάβει πού θα είναι. Έχουν τελειώσει και αυτοί τις σπουδές τους, γιατί μπορεί να τους άρεσει η φυσική, η φιλολογία κτλ. Η διαχείριση των παιδιών και το κομμάτι αυτό που λες απαιτεί ενσυναίσθηση, συνειδητοποίηση από πριν.
1: Χωρίς
0: και στην ηλικία των 18, αυτό που συζητάμε, δεν την έχεις αυτή.
1: Δεν υπάρχουν και πολλοί.
2: Σίγουρα. Πάντως δεν μπορεί να έχεις απέναντί σου δύο παιδικά μάτια έτσι να σε κοιτάνε είτε με άγχος είτε με αγωνία είτε με το και να μην υπάρχει τρυφερότητα ας πούμε σε κάποιο σημείο.
0: Ναι, εσύ λάμπεις που το λες λοιπόν εντάξει. Εσύ και κάποια άλλη.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα στα φρούτα. Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Λοιπόν, Βάνια, το καλοκαίρι τελείωσε, δεν προλάβαμε να πούμε την καλημέρα μας όπως
1: είχαμε
0: έπρεπε.
1: Διαδικασίες.
0: Πήγε, να πούμε ότι η σεζόν πήγε καλά.
1: Υπερβολικά αυτή, καλά
0: υπερβολικά
1: είναι.
0: Καλά, είχαμε πολύ κόσμο.
1: Σε βαθμό που να σκέφτομαι πότε θα φύγουν όλοι αυτοί να βρούμε λίγο την υγειά μας.
0: Όμως, να πούμε και το άλλο. Είχαμε προβλήματα, τα κλασικά προβλήματα στις υποδομές.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί αν θυμάσαι είχαμε αφήσει ένα περιθώριο, δεν κρίναμε τα έργα, δεν κρίναμε την κατάσταση με την προοπτική ότι θα κρυθούν όλα
1: στην
0: πράξη. Λοιπόν, δημοτική αστυνομία δεν είδαμε, το πήκε, γίνονταν το αδιαχώρητο στου δρόμους του αργοστολίου, έτσι, δεν ξέρω εσύ πώς το βίωσες.
1: Εγώ πάω οδικός, πάω με τα πόδια μου πλέον. Δεν χρησιμοποιώ το καλοκαίρι αυτοκίνητο, είναι οδυνηρή εμπειρία. Βλέπω ότι ακόμα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και δυστυχώς δεν έχουν γίνει απαραίτητες ακόμα ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν...
0: Δεν νιώθω εγώ ότι είμαι σε μια πόλη φιλική, ότι έγιναν κάποια έργα τα οποία ομαλοποίησαν την κατάσταση. Δεν το νιώσα. Φέτος τουλάχιστον. Δηλαδή, ενώ πήγε καλά το κομμάτι, ο στόχος της προσέλκυσης κόσμου, τους μήνες πάντα που λέμε, έτσι, από Ιούνιο μέχρι, που και Ιούνιο δεν πήγε τόσο καλά, μέχρι Σεπτέμβρη. Φίσκα, πήτα για το νησί.
1: Έγινε το εξής, ίσως πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, διότι η δημοτική αστυνομία προσελήφθη σχεδόν τελευταία στιγμή, λίγο πριν τη σεζόν.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: αλλά μην μου λες λοιπόν θα έχω δημοτική αστυνομία το καλοκαίρι και ελεγχόμενη στάθμιση και θα τα πάμε καλά.
1: Η τουριστική κίνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, πιστεύω,
0: και
1: τα δεδομένα. Άρα ενδεχομένως να μην ήταν έτοιμοι για να διαχειριστούν κάποιους μήνες τον τεράστιο όγκο επισκεπτών. Δεν πήγε πολύ καλά η αλήθεια είναι, αλλά αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση και βελτίωση. Αυτό το
0: ελπίζουμε να βελτιωθούμε και δεν το λέω πολιτικά, το λέω πραγματικά.
1: Επί της ουσίας,
0: ναι. Γιατί δεν είναι ωραίο να έρχεται ο άλλος και αυτό που θα αποκομίσει να είναι πόσο βρώμαγε τη βρώμαγε η παραλιακή. Θα μου πει για χρονικό πρόβλημα. Okay, λύστε το όμως. Δηλαδή και οι προηγούμενοι κρίθηκαν γι' αυτό. Η σημερινή δημοτική αρχή είναι 7 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να το καταπολεμήσει. Δεν γίνεται, ας πούμε, να δουλεύει στην παραλιακή και να σε όλη την μέρα με τη βρώμα στη μύτη ή να πα
1: να
0: φας σαν τουρίστα.
1: Έχει ωραιότητα τα μαγαζιά εκεί.
0: Έχει ωραιότητα τα μαγαζιά και είναι κρίμα. Ένα άλλο, μια άλλη θετική εξέλιξη ήταν η δικαστική δικαίωση της περιουσίας των αδελφών Τυπάλδου που πλέον περιήλθαν και με τη βούλα της δικαιοσύνης στον Δήμο Λεξορίου πλέον. Να πούμε ότι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Κεφαλονιάς το 2016 με την ομάδα, την νομική, ήταν η κυρία Χριστοφορά του, η νομική σύμβουλος του τότε Δήμου Κεφαλονιάς, ήταν η Κυριακή Νικολαίδου, η τότε Γενική Γραμματέας, και ο δικηγόρος, ο κύριος Πετούμενος από την Αθήνα, είχαν ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία. Έφτασε στον Άριο Πάγο η υπόθεση. Την είχε ξεκινήσει την προσπάθεια στην ουσία ο τότε αναπληρωτής δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης Λικούδης, και είναι επικεφαλής των ΑΕΤΟΝ, ο οποίος έκανε και σχετική ανάρτηση, δηλώνοντας συγκινημένος. Είναι μια περιουσία των αδελφών Τυπάλδου, όπου βρίσκεται και η ιστορική βίλα του Άγγελου Σικελιανού. Του μεγάλου
1: που
0: ποιητή.
1: Ελπίζουμε να γίνει επισκέψιμη, να έχουμε και κάτι να δείχνουμε στον κόσμο. Γιατί
0: πότε
1: με
0: πρόκειται
1: το μουσείο,
0: μια...
1: δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι επιπλέον από αυτά τα λίγα που έχουν.
0: Τώρα δεν ξέρω εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση να εξελίσσεται στο κομμάτι του πολιτισμού, πώς το είδες, πώς μεγαλύτερη ενασχόληση.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι τα έργα που άπτονται του πολιτισμού θα είναι έτοιμα να τα κρίνουμε το 2027. Να μπουν στο μικροσκόπιο για περισσότερη συζήτηση. Γιατί γίνεται ένα υπαίθριο θέατρο. Το οποίο δεν μας είχε ανακοινωθεί εδώ.
0: Στις λαϊκές κατοικίες.
1: Ναι, δεν μας είχε...
0: Όχι, δεν μας είχε ανακοινωθεί.
1: Δεν μας είχε ανακοινωθεί.
0: Είχαν πει για παρεμβάσεις, δεν είχαν πει για τη συγκεκριμένη.
1: Είχαμε πει και γινόταν και ένας δώρος για το υπαίθριο θέατρο, αν θυμάσαι, και δεν μας είχε πει κάποιος ότι θα γίνει υπαίθριο θέατρο. Ξαφνικά γίνεται, βέβαια δεν ξέρω αν ο χώρος είναι αρκετός. Υπάρχει αυτό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα μουσεία, του σκλάβου και
0: το
1: αρχαιολογικό, για να είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε, να δούμε πώς θα ρολάρει αυτό το θέμα. Τώρα από εκδηλώσεις και όλα αυτά, το καλοκαίρι βρίθη εκδηλώσεων με το φοβερό πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης, δηλαδή πολλές εκδηλώσεις, που είναι πολύ σημαντικές και δεν μιλάμε σε μια εκδήλωση, ένα χωριό, που καλό είναι να γίνονται εκδηλώσεις διάσπαρτες για να μπορεί να εξυπηρετείται όλο το κοινό του νησιού. Μιλάμε για μεγάλα γεγονότα που το ένα πέφτει πάνω στο άλλο και έτσι διασπαθίζεται ο κόσμος. Θέλω να σου πω όμως ότι πάρα αυτά, σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρχε το αδιαχώρητο φέτος, αλλά μπορεί να μην υπάρχει του χρόνου. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα είναι κάθε μέρα Κυριακή, γι' αυτό και οι αρχές θα πρέπει να, αυτά που οργανώνουν και καλύπτουν οι ίδιες, θα πρέπει να φροντίζουν να γίνονται σωστά και για μεγάλα γεγονότα να υπάρχει μια χρονική απόσταση.
0: Άρα υπάρχει ένα προγραμματισμό, λοιπόν.
1: Να υπάρχει πιο σωστός προγραμματισμός. Είμαι πολύ απαγοητευμένη και θα το πω άλλη μια φορά, το έχω γράψει, γιατί είμαστε ξενομανείς. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι ο τόπος μας ανήκει στον τόπο μας. Έρχονται επισκέπτες για να δουν εμάς, να δουν την ιστορία μας, την ταυτότητά μας, τη φυσιογνωμία και τον πολιτισμό μας. Δεν είναι σωστό το καλοκαίρι να τους παρουσιάζουμε ξενόφερτα ήθη και έθιμα, παραδόσεις άλλων τόπων. Δεν θα πάω εγώ στην Κρήτη το καλοκαίρι να μου παρουσιάσουν κεφαλονιά. Δεν θα πάω στη Ρόδο να μου παρουσιάσουν κεφαλονιά. Θα πάω στη Χίο να μου φέρουν μάντολες, θα μου δώσουν μαστίχα Χίου. Καλόν είναι το καλοκαίρι μας να παρουσιάζουμε, να δίνουμε έμφαση.
0: Κεφαλονιά.
1: Να πουλάμε κεφαλονιά,
0: με
1: ακόμα
0: της,
1: και μούφα κεφαλονιά, δηλαδή. Και
0: μούφα κεφαλονιά.
1: Μούφα κεφαλονιά, τι θέλω να πω. Μυθολογικά στοιχεία που δεν είναι αποδεδειγμένα. Καλόν είναι να τα ανασύρουμε, να τα προβάλλουμε ως δικά μας, οτιδήποτε ιδιαίτερο, οτιδήποτε ξεχωριστό. Και όχι να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με ξενόφερτα. Με ξενόφερτα ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Αυτό είναι πολιτικό λάθος για μένα. Πολιτικό λάθος, το οποίο βλέπω να συνεχίζεται για κάποιο λόγο. Έτσι, δεν έγινε μία φορά, επαναλαμβάνεται.
0: Εσύ πάντως μια χαρά πουλήσεις κεφαλονιά.
1: Εγώ πουλώ κεφαλονιά το καλοκαίρι και το χειμώνα.
0: Με την εξαιρετική σου προσπάθεια, ομαδική προσπάθεια.
1: Αυτό με το κάστρο. Θα κάνουμε και άλλα τώρα. Έχουμε και άλλα στα σκαριά, να ξέρεις.
0: Άλλο μουσικό βίντεο, ναι.
1: Άλλο βίντεο με άλλου τύπου μουσική και θα υπάρχουν διάφορα τέτοια και βίντεο και γενικά. Το βίντεο έχει 3.200 προβολές και τις οποίες τις πήρε και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και για τα βίντεο στο YouTube είναι κάτι πολύ δύσκολο, καθώς δεν υπήρξε οικονομική στήριξη, δεν το προμοτάρει. Άραμε οικονομικά, δεν βάλαμε λεφτά στο YouTube.
0: Δεν είναι προωθούμενο.
1: Ναι, και νομίζω ότι το είδαν αρκετοί άνθρωποι και αυτό είναι μια σημαντική προσπάθεια. Το χειμώνα μπορούμε να κάνουμε να αλληλεπιδρούμε με άλλους τόπους. Είναι βασικό να μαθαίνουμε, να κοινωνούμε, να επικοινωνούμε ήθη και έθιμα, να έρχονται άλλοι. Το χειμώνα είναι για μας, γιατί εδώ κατοικοεδρεύουν οι ντόπιοι.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι είναι λάθος. Τη σεζόν είναι λάθος. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Το τραβήξαμε λίγο γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε κιόλας. Θα βρούμε το ρυθμό μας καθώς προχωράνε οι μέρες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Βέρδης, μου έλειψες πολύ. 39, Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. 38, Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. Και στο νούμερο 37, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 35.

Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, ανάβηση Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα, ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία, για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου, από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Αναβίση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με ξόδεψες. 29, Βασίλης Καράς, Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 25.
1: 25.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 29 Βασίλης Καράς δεν μετανιώνει. 28 Ακύλας φέρτο μου. 27 Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια. 26 Πέγγι Ζήνα Άμυνα. 25 Νίκος Μακρόπουλος Εδέλο Παράφορα. 24 Ιουλία Καλυμάνη εξαίρεση. 23 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 22 Αναβίση εξαίρεση. Και στο νούμερο 21 Δέσποινα Βαρδί. Καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 20. Προσπαθώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο. Νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να

0: γίνεται.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και πούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πλουταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο, 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν σε 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9. Θοδωρής Φέρης, είπες. 8. Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας, τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φερισίπες. 8 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, σε δίκους του Ηλία Φιλίππου, με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

απόψε βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως βρως όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις. Ό,τι

Άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν

0: προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έλεγα, έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίσει ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη, μάλλον μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε με να τρελαθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, τάσεις καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

μάτια. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα.

τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προ

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: πάμε στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία.

0: Κωνσταντίνου Λάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα τη γαρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα.

κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά.

Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

απαντάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη

0: νεοδωρία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σου.
1: Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: κακοχώδες.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Τι κάνεις?
0: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: και δυνατές και δεν αργήσαμε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Κι αν

είσαι μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς σκουπιά και αύριο. Να μην ανησυχεί.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Sonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς.